0: ενδιαφέρεις. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο και τον Νικό. The Greek.

0: Η βροχή στο δρόμο, πολύ, πολύ.
1: Και σήμερα θα έχουμε βροχές όμως. Και σήμερα όλη την ημέρα θα βρέχει.
0: Και όλα σήμερα δεν οδηγάω.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και σήμερα βροχές και αύριο βροχές.
0: Τι έγινε, νιώθεις χαρούμενος στην τοποθεσία Χιουσδέιλ?
1: Νιώθω χαρούμενος γιατί η ΑΕΚΑΡΑ πήγε τελικό στο Final Four.
0: Αναμενόμενο ήταν, ρε φίλε.
1: Γιατί ήταν αναμενόμενο?
0: Όπως είναι αναμενόμενο να πάρεις το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Αναμενόμενο δεν είναι. Καλές ομάδες. Το μπάσκετ τώρα δεν. Εντάξει, δεν είναι το άλλο το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πάμε για τέταρτη κούπα ευρωπαϊκή. Δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Τώρα δεν θα.
1: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θα πηγαίναμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Η Βαγεκάνο πήγε τελικό. Αυτή που παίζαμε να πούμε. Anyway.
0: Αδιαφορούμε πλήρως, κύριε.
1: Τι θα κάνατε εσείς τώρα, ήταν.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ενδιαφερόσαστε.
0: Εντάξει, ο σύλλογος έχει ένα προβάδισμα σε ένα άθλημα. Το τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία.
0: Γιατί κάνει τόσο κρύο, έχουμε κάτι να ζεσταθούμε ή να ανάψουμε αναπτύρες?
1: Για που λες?
0: Για εδώ.
1: Δηλαδή θες να μπεις μέσα και να είναι κατευθείαν,
0: ναι.
1: Από χθες να έχουμε αναμένα για σένα τον Τζάκι.
0: Ναι.
1: Σιγά,
0: το Τζάκι, το Τζάκι. Ποιο Τζάκι, βρε?
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Ωραία.
1: Καλή.
0: Ου.
1: Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο.
0: Ένα στρώο γαϊδούρια ξέρω που γιορτάζω.
1: Των οθικών σήμερα, σημαντική ημέρα.
0: Σημαντικότατη.
1: Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθρά ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Είναι μεσογειακή ανεμία που λέμε. Ώρα μνήμης και συμβουλίου για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Είπαμε γιορτάζει Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία. Πολύχρονοι όσο έχετε το ονόματα γι' αυτό, πολύχρονοι και όσο έχετε γενεθλιάκια.
0: Τι είπες για τον Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Για τα θύματα.
0: Είναι και της Ρωσίας σήμερα, έτσι.
1: Τι είναι?
0: Είναι η επέτειος της Ρωσίας, κάτι.
1: Ποια είναι της Ρωσίας?
0: Μία είναι η Ρωσία, δεν έχει δύο.
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Σήμερα ή αύριο είναι.
1: Δεν βλέπω. Δεν ασχολούμαι με τη Ρωσία βασικά.
0: Ρεσί, είναι σημαντικό. Είναι για την νίκη των Ναζί, δεν είναι?
1: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω.
0: Όχι ρε.
1: Γενεθλιάκια, να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στο Μιχάλη τον Προφύρη που τον έπαιρνε χθες τηλέφωνο, δεν το σήκωνε.
0: Άλλη μια φορά γιατί, πότε
1: τον είπα χθες.
0: Και τι, άλλη μια φορά, τι είναι δηλαδή?
1: Δεν το άκουσα.
0: 40 μέρες θα γιορτάζει.
1: Σήμερα θα το ακούει μάλλον, εντάξει.
0: Πολύ χρόνος είναι.
1: Λοιπόν,
0: χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει Άλεξ Διαμαντόπουλος, καλημέρα. Μας ακούει Άλεξ συνήθως, η ακροάτρια. Πολλές καλημέρες στην Άλεξ και χρόνια πολλά, να είναι πολύχρονη. Λοιπόν, καλημέρα και στις άλλες πολιτείες. Για να δούμε η Αυστραλία. Θα έχει βροχή σήμερα γενικά? Όχι παντού. Θα βρέχει σε τρεις πολιτείες μόνο. Αδελαίδα θα έχει βροχή 19 βαθμούς. Καλημέρα στην Αδελαίδα. Βροχή στο Χόμπαρ 14 βαθμούς. Και εδώ στη Μελβούρνη, Μπρίσμπεν τώρα συννεφάκια 23. Καμπέρα στους 15 με χιόνι. Το Μάρισβιλ εδώ πέρα χιόνισε πάντως. Έτσι είδα, πολύ ωραία πλάνα, ρε φίλε. Όταν άμα χιόνιζε στην Αυστραλία θα ήταν καταπληκτικό.
0: Χιονίζει και δεν πας.
1: Εντάξει, το χιονίζει.
0: Πώς χαίνομαι το χιόνι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, με αρέσει.
0: Το φάγα στη μάπα να πούμε τόσα
1: χρόνια. Σίδνεϊ, ήλιο σήμερα. Σίδνεϊ 21 βαθμούς. Πέρσι 24 και εκεί ήλιο. Καλημέρα σε όλες τις πολιτείες. Καλημέρα και στην πατρίδα. Θεσσαλονίκη 17 βαθμούς. Αθήνα στους 18.
0: 30 βαθμούς είχε προχθές στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόσο?
0: 30.
1: Τι 30?
0: Ναι.
1: Προχθές χιόνισε στην Μπάρνηθα.
0: Άλλο προχθές. Να μην λέμε μόνο στις Μελβούρνες στον καιρό. Και εκεί έχουν τον κάκο τους στον καιρό.
1: Έλα Αθανασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε παιδιά?
0: Γεια σου Αθανασία.
2: Τι καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Πάντα καλά, σένα δεν σε έχω γνωρίσει. Το στράτο τον έχω γνωρίσει.
0: Κοίταξε τώρα, εντάξει, είναι κάποια άνθρωποι. Είναι και σπάνιοι.
1: Είναι και φίρμες με κάποιοι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε
2: να είσαστε καλά. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Εννοείται.
2: Και στον κύριο, την κυρία Αντριάννα, τον κύριο Αντρέα. Την Παολίνα μας, την πρόλαβα σήμερα.
1: Όχι, την πρόλαβες, ναι, είσαι πρώτη. Τη έκανε τώρα τρίπλα καλή.
2: Καλημέρα, Παολίνα μου. Την κυρία Ευστρατεία, τη Στέλλα, Παμπλίνα, όλοι. Τη Σοφούλα, όλους. Σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου στέλνω.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε Η πίστα σε και οι δύο υπέροχοι πάντως.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να αυτά λες τώρα και
1: κοκκινίζει τώρα ο άλλος εδώ πέρα.

0: Ναι.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει τον Νικόλα.
0: Δεν χάνεις και τίποτα.
2: Κοίταξε, είμαι ένα.
0: Δεν χάνεις και τίποτα.
2: Ψηλό παλικάρι. Ωραίο.
0: Παλικάρι δεν το λέω.
2: Όμορφο. Με θεληματικό
1: πιπούνι. Με τη φωνή που ακούγεσαι. Μάγκα. Λεβέντη ακούγεσαι.
0: Και πολύ Λεβέντη.
2: Μάγκα θα μπει κυμπάρι. Μάγκα θα πει σωστό. Φιλότιμο και ωραίο και θεσσαλονικιό. Δεν τα γράφετε τυχαία αυτά. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Να είστε καλά, να έχετε καλή μέρα. Εύχομαι να. Γεια σας.
0: Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Θανασία. Γεια σου, Παολίνα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπημένη μου Παολίνα.
3: Τι που κάνετε, παιδιά.
2: Εσές προσωπικά δεν σας κάνουμε τίποτα.
3: Ωραία είναι, ωραία σήμερα.
2: Ωραία.
3: Ευχάριστη μέρα.
2: Ευχάριστη.
3: Δεν κάνει κρύο πολύ.
0: Καλά, δεν είναι. Όχι. Μα τρελάνει τελείως η Παολίνα. Μένει την ίδια καιρό με χθες έχει και λέει χθες εκλεγεί, σήμερα γελάει.
2: Ένα πράγμα θα σου πω, Παολίνα.
3: Σήμερα γελάω, είναι μαλακιά η μέρα. Βγήκα έξω στην αυλή παντού και είναι ωραία.
0: Είναι μαλακιά με τον τόνο στο Α ή τον τόνο
2: ναι,
0: στο Ι.
2: Αυτό που λένε κάτι πατρινοί που λένε είναι μαλακωσά.
0: Ναι.
3: Στο πονηρό. Είναι ωραία μέρα. Ας είναι συννεφιά, αλλά είναι ναι, ωραία.
2: Είναι. Ότι είναι, είναι.
3: Δεν ανήκω.
2: Ναι.
3: Ο Στράτος παραμιλάει σήμερα.
2: Ο Στράτος είναι παράξενος, παιδιά. Δεν είναι. Άνθρωπος
3: είναι. Παιδιά, τι έγινε ο Πάγκαλος, γιατί δεν βγαίνει.
0: Πού είναι ο Πάγκαλος, θα βγει, γιατί δεν βγει.
3: Δεν ξέρω ο Πάγκαλος γιατί δεν βγαίνει. Εγώ μ' αρέσει ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος βγαίνει.
2: Ας δώσει μια αυτογραφία να τον έχεις.
3: Μας λέει. Ότι εκεί γίνεται έτσι, γίνεται στους δρόμους.
2: Κοίταξε, το μόνο πράγμα που ανησυχώ από τον Πάγκαλο να πούμε είναι ότι τώρα που πήρα κάτι μετοχές πορτοκαλιών, δεν ξέρω αν ανέβηκαν ή άμα κατέβηκαν.
0: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, το είπαμε αυτό.
2: Εννοείται. Εννοείται.
3: Αχ, τι να πούμε, ρε παιδιά.
2: Τι να πούμε.
3: Καλά είναι να βγαίνουν όλοι να ακούμε.
2: Έτσι.
3: Να ακούμε τις φωνούλες, όλα. Και εσάς προπάντως.
2: Προπάντως, γιατί αλίμονο.
3: Προπάντως εσάς.
2: Αλίμονο.
3: Και το κύριο Θωμά να ακούμε. Αφήστε το να παίξει το μπουζουκάκι του.
0: Γιατί τον έχουμε κόψει ποτέ.
3: Όχι, δεν
0: τότε έχετε γιατί μας το λες να πάω ένα πρωί-πρωί τώρα, γιατί μου το κάνεις.
2: Το θέμα είναι να μην αρχίσει ο Στράτος να παίζει το μπουζουκάκι.
3: Εσύ από πίσω όμως μουρμουράς, εγώ σ' ακούω.
2: Α, μπράβο, έτσι. Έτσι.
3: Ακόμα λέει, ακόμα παίζει, ακόμα κάνει. Εγώ σε ακούω, έχω αυτιά και ακούω.
0: Γιατί είναι χωρίς αυτιά θα σου να.
3: Ναι, ναι, ας θέλω να παίξει ο καημένος. Θα σπενεύει, θα κάνει.
2: Βέβαια, καλό μια χαρά άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος. Γιατί, τι.
3: Καλό ανθρωπάκι, όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί.
2: Καλά, όχι και όλοι, όχι και όλοι.
3: Λοιπόν, θα βρέξει σήμερα, τι είδατε.
2: Κοίτα, Παολίνα, θα σου πω θα και θα γίνει
0: μέρα.
2: Αυτό ακριβώς που θα σου πω. Ή θα βρέξει, ή θα χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει.
0: Όλη μέρα θα βρέχει.
2: Βλέπεις, άμα είναι ο άνθρωπος μου τζούφλιζε.
0: Όλη μέρα θα βρέχει, σου λέω.
3: Ας βρέχει.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
3: Μ' αρέσει και η βροχούλα, καλά είναι. Ποτίζει τα πάντα.
2: Έτσι.
3: Και είναι ωραία, η Αθανασία με πρόλαβε σήμερα, δεν πειράζει.
0: Να μάθεις.
3: Καλά είναι. Εγώ είχα λίγο εσυμβουλής, έκανα με πρόλαβε, δεν πειράζει. Να είναι καλά η γυναίκα, την καλημέρα μου, τον κύριο Ανδρέα, στην Ευαγγελία, Ανδριάνα μου, Αθανασία, κύριε Αυστρατεία και Σοφούλα και όλους τις άλλες κυρίες και κυρίους. Και καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Bye-bye.
2: Επίσης.
3: Bye-bye.
2: Τώρα που είπε τους κυρίους, τι μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι σου ήρθε στο μυαλό.
2: Τουρνάς που λέει και εμείς κυρίες και
0: καλά, κατάλαβε. Πού να τα ξέρει τώρα να τα ξέρουμε αυτά.
2: Τι ωραίο
0: τώρα. Πράγμα. Τουρνάς τώρα ακούγαμε.
2: Τουρνά ρε φίλε. Τι άμα τουρνά. Δεν άκουγες τουρνά τι άκουγες.
0: Τουρνά ακούγανε οι νερόβραστοι να μιλήσουν.
2: Έλα μωρέ τώρα νερόβραστοι.
0: Τουρνά τώρα να πούμε.
2: Ναι γεννήθηκες μέσα στις φωνές του. Άσε μας
0: τώρα μωρέ με το τουρνά μωρέ τώρα μωρέ να μας τρελάνεις.
2: Μουσική είναι. Μουσική εξημερώνει τα ήθη. Μόνο τα δικά σου τα ήθη δεν εξημερώνουν.
0: Άκου τουρνά εσύ νερόβραστος. Έλα Σοφία, καλημέρα. Θέλω να το παίξει και λέει και μάγκα. Λέει με τουρνά.
4: Λεβέντες μου, καλημέρα.
2: Γεια σου Σοφία.
0: Ο Λεβέντης με τον τουρνά.
4: Γεια σου Νικολάκη, γεια σου.
2: Τι κάνεις.
4: Το ξέρω ότι είσαι όμορφος και αν είσαι έχω δει, το ξέρω είσαι όμορφος.
0: Πού το ξέρεις καλά.
2: Λεβεντόπεδο είμαι, λεβεντόπεδο. Όπως λέει Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπε στο μαγαζί και κλείστο.
0: Πω, να μα πει όλα τα τραγούδια. Ήρθε φορτωμένο. Όλη τη βδομάδα δεν έρχεται.
2: Φορτέξ.
0: Όλη τη βδομάδα δεν έρχεται. Έρχεται μία, θα μα τρελάνει τώρα. Δεν θα βάλει λαλιά μέσα.
2: Φορτέξ ο κύριο. Φορτέξ, κύριε.
4: Ωραία παρέα. Something να αλλάξει κιόλα λίγο στράτο.
0: Ναι,
2: παρεθήκαμε την καϊδροφωνία μα να πούμε εδώ πέρα.
0: Φωνάζει πάλι, ήρθε εδώ, φωνάζει. Ού, δεν τον ακούστο να μου.
4: Θέλω παιδάκια μου, όμορφα μου παλικάρια, θέλω να μου βάλετε ένα ωραίο τραγουδάκι με το...
2: Κώστα Τουρνά.
4: Καζατζίδη. Μάνα.
2: Με ποιον, να?
0: Με τον Καζατζίδη.
2: Με τον Καζατζίδη.
4: Ναι.
2: 10:30 είναι.
4: Αυτό που τραγουδάει για τη μάνα.
2: 10:30 θα κλάψουμε. Εδώ είπαμε να γελάσουμε το
0: πράγμα. Τα μπορώ εγώ. 10:30 λέει και 10 η ώρα. Λέει και η ώρα. Άστο να μωρέ τώρα αυτό το
2: ράγμα. Γιατί ακούνε παοξίδε πρωί.
0: Μέχρι τα 40 άκουγε Μπετόβενα. Μάσε με τώρα, σε παρακαλώ.
4: Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, γεια σου, Σοφία μου. Να σε καλά.
2: Γεια σου, Σοφία.
4: Στο Πάγκαλο, θέλω να τον ακούσω. Τον αγαπώ πολύ. Γιατί τον γνώρισα και θέλω να τον ακούσω, γιατί στενοχωρία με πάρα πολύ.
2: Άντε ρε Πάγκαλε, πάρε ένα τηλέφωνο να πούμε. Άντε.
4: Ναι, ναι, τον παρακαλώ πολύ να βγει, να μας πει κάτι, να γελάσουμε. Τον αγαπώ γιατί τον γνώρισα για στο City.
0: Καλό παιδί.
2: Α, στο City κιόλας.
4: Τι καλός, ωραίος. Λεβέντη.
0: Η Βούλα είναι καλύτερη, η Βούλα είναι καλύτερη.
4: Δεν την ξέρω τη Βούλα.
0: Είναι καλύτερη. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Σοφία, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφάκη. Να είσαι καλά.
2: Bye-bye.
0: Λοιπόν...
4: Θέλω να ακούσω το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, το
2: βάλουμε. Έρχεται, έρχεται.
5: Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα, Ρυθμέ. Καλημέρα, Ολυμπιακέ.
0: Πάλι παίζει γρήγορα.
5: Όχι, Παναθηναϊκέ. Και καλώ το φίλο μου, τον Νίκο.
2: Φίλο είπε έτσι, όχι ναι. Αδερφό μου είναι.
0: Κάνε τώρα ένα solo και καριέρα να.
2: Α, κάνω να και κάνω ένα solo καριέρα, ρε φίλε. Ορθόδοξο Εκκλησία. Ορθόδοξοι είμαστε. Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου.
0: Είπαμε τι ωραία μου διαβάσει το Ευαγγέλιο όλο.
2: Των μαρτύρων σπήρα στρατιωτών την είπε.
0: Τι σπήρα ήταν αυτή.
2: Διονυσίου του Ιερομάρτυρο. Αυγουστίνη τη Μάρτυρο. Αγίου Ακακίου προστάτη των στρατιωτών και των πασχόντων από πονοκεφάλους Πέτρου του Ταραντίνου.
0: Του γνωστού του σκηνοθέτη.
2: Όχι. Άλλωστε αυτός. Εχθές δεν είπες ότι ήταν τα Αγίου Νείλου.
0: Φοβερή παράληψη.
2: Ποιος ήταν ο Άγιος Νείλος.
0: Φοβερή παράληψη.
2: Ξέρεις ποιος ήταν ο Άγιος Νείλος.
0: Ποιος ήταν.
2: Έχω την εντύπωση, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, ότι ο Άγιος Νείλος ήταν αυτός ο Άγιος που εμφανίζεται με τη μορφή σκύλου.
0: Νομίζω.
2: Έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, πολύ σωστά είπες, αλλά δεν είπες για την Ιωάννα της Λορένης το 1429. Χρόνο σου δίνω. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι άνδρες των χειρών της Στογάνης Γραβιάς αποκρούν τις δυνάμεις του Ομερβριώνη. Η μάχη δεν ήταν απλά μια νίκη έτσι, αλλά καθυστέρησε και την Οθωμανική προέλαση προς την Νότια Ελλάδα. Το 1886 στράτο υπήρχε ένας φαρμακοποιός. Ξέρεις ποιος?
0: Άκου τώρα. Ποιος?
2: Ο Τζον Πέμπερτον.
0: Ρε τον Πέμπερτον.
2: Ο Πέμπερτον, φίλε μου, πούλησε το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα στην Ατλάντα. Το παρουσίασε ως γιατρικό με περιεκτικότητα σε κοκαίνη χωρίς να το γνωρίζει. Λανσάρει ένα προϊόν που θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο της αμερικανικής κουλτούρας. Φαρμακοτρίφτης ήτανε. Έτσι. Σαν σήμερα έγινε. Λοιπόν, το 1902 το ηφαίστειο Πέλε εκρηγνύεται στη Μαρτινίκα. Καταστρέφει σχεδόν ολοκληρωτικά την πόλη. Άκου ρε φίλε, δεν ήξερα ότι υπήρχε ηφαίστειο Πέλε.
0: Πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είναι δυνατόν.
2: Δεν είναι κάποια πράγματα που είναι κυκλοπαιδικά και είναι πολύ χρήσιμα.
0: Όχι, όχι.
2: Γιατί,
0: έχεις, δεν είναι. Όταν σπούδαζες εσύ, δεν υπήρχαν πληροφορίες όσο είναι τώρα. Δεν είσαι πιο.
2: Είχαν κυκλοπαίδειες.
0: Μέχρι ένα σημείο γράφαν. Μετά δεν γράφαν τίποτα.
2: Λοιπόν, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς το 1980. Το 89 έργανο στο 17 Νοέμβρη από πειράτη να δολοφονήσει τον πρώην υπουργό Γιώργο Πέτσο με παγιδευμένο αυτοκίνητο. Ενώ σαν σήμερα γεννιέται ο Ερίκος Ντινάν. Μην μου πεις δεν ξέρεις τον Ερίκο Ντινάν.
0: Ναι, ναι,
2: όχι το νοσοκομείο,
0: ναι, ναι,
2: τον ίδιο.
0: Υπερσότερο τον μάθαμε από το νοσοκομείο.
2: Έτσι. Χάρι Τρούμαν γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ρομπέρτο Ροσελίνη, μην μου πεις, φοβερός σκηνοθέτης, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, μια που μας έπιασε με το μπάσκετ εκεί. Ενώ από το μάτι του το κόσμο έφυγε ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός. Αυτή. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Α, τι.
2: Αυτή. Ελπίζω να επανήλθεις στις εργοστασιακές σου.
0: Κανονικότατα.
2: Τι γίνεται με αυτές τις νύφες του ΆΙΣ?
0: Ήρθαν εδώ οι νύφες, κάποιες συλληφθήκανε. Συνελήφθησαν μάτω.
2: Και γιατί πήγανε και τις κάνανε υποδοχή ηρώων εκεί τα άλλα τα μέλη και κλείσαν το αεροδρόμιο της Μελβούνης?
0: Ξέρω εγώ τώρα γιατί πήγανε. Σε ενδιαφέρει εσένα, εγώ δεν ενδιαφέρει καθόλου.
2: Ναι, πώς δεν με ενδιαφέρει. Ήρθανε
0: με ενδιαφέρει. Με τα παιδιά τους.
2: Με ενδιαφέρει.
0: Δύο νύφες κατηγορούνται πάντως.
2: Με ενδιαφέρει. Τρεις. Και μία σλάβα στο Σίδνεϊ. Με ενδιαφέρει γιατί από κάτω στα σχόλια, όσα πρόλαβα να διαβάσω γιατί μετά τα κλειδώσανε, γράφαν ότι ορίστε κύριε ο λόγος που θα ψήφισα τη Χάνσον.
0: Και αυτό
2: είναι λίγο τρομακτικό.
0: Είναι, ναι. Για τη Χάνσον ή για αυτούς που, για αυτές που ήρθανε.
2: Για τη Χάνσον δεν είναι τρομακτικό. Για τη Χάνσον είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, να πω καλημέρα καταρχήν. Δεν είπα καλημέρα στην Όλγα. Την Όλγα τη Σοφία. Καλημέρα στην Όλγα και χρόνια πολλά, πολύχρονη να είναι. Να τη χαίρεται και η μανούλα τη. Να τη. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Στάθος. Θέλω να πω ότι σας ακούω από το νοσοκομείο που έκανα εγχείρηση στο γόνατό μου.
2: Περαστικά, Σοφία. Περαστικά.
0: Όπως και ο Νίκος δεν το ξέρει, του το είπα πριν, αλλά δεν θα ήθελα αυτά τα γράφουν πριν τα διαβάσω.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Το τελευταίο το γράφεις πρώτο, κανονικά, όχι το τελευταίο. Το γράψω.
2: Όλα καλά, Σοφία.
0: Να χαίρεσαι το κοριτσάκι σου.

0: Ε, αφού πήγε στη μηνυματιέρα τώρα, ρε εσύ, για ένα περίεργο λόγο.
1: Ναι.
0: Δεν μου βγάζει το live τα σχόλια του Βαγγέλη.
1: Γιατί, κάτι το έκανε σε επανεκκίνηση. Το
0: όχι, δεν τα βγάζει στο δικό μου το Facebook. Ενώ στο Facebook του ρυθμού μου τα βγάζει. Ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω, δεν θα σου πω, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, κάτι.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το πείμα. Αριθμός.com.au μπαίνετε, ακούτε φυσικά. Συμμετέχετε στην παρέα μέσα του chat. Ενημερώνεστε από το site μας. Οποιαδήποτε είδηση παίζει από τον Αυστραλιανό ή ελλαδικό χωρί το διεθνή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στείλτε μηνύματά σας εκεί. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram και στο Facebook και στείλε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα. Σήμερα είναι η μέρα που δίνουμε τα εστήρια για το Μάστορα. Θα τα δώσουμε μετά τις 12. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο θα πούμε. Όταν θα πούμε, πάρτε τώρα. Ο πρώτος που θα πάρει θα κερδίσει. Φυσικά, εάν έχει μπει στα social του ρυθμού, έχει κάνει στο post του Μάστορα με το διαγωνισμό comment και tag, μόνο τότε δικαιούστε να πάρετε τηλέφωνο. Μπείτε λοιπόν στα social, προλαβαίνετε ακόμα για 2 ώρες περίπου. Μπείτε. Κάντε comment και tag αυτό που θέλετε να πάτε, το φίλο, στη φίλη, στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σας, όποιον γουστάρετε τέλος πάντων. Και όταν θα πούμε, θα κάνει ο Νίκος, γιατί την κάνει, είναι πολύ καλό στην αντίστροφη μέτρηση. Όταν θα πούμε, πάρτε τώρα, θα πάρετε τηλέφωνο να κερδίσετε τα εισιτήρια.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: μπαίνετε ρε και κάνετε comment να πούμε και σχολιάζετε στα social media του ρυθμού. Μόνο άμα κάνει διαγωνισμό. Και δεν μπαίνετε να σχολιάσετε να πούμε κανένα άλλο θέμα. Και δεν κάνετε like εκεί. Τι κάνετε να πούμε, γυρνάτε και βλέπετε τα reels και δεν μπαίνετε να πούμε στα reels του ρυθμού.
1: Το θέμα
0: για είναι... λίγο συγκεντρωθείτε.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά τα reels
0: έχει
1: χαθεί η ουσία που φτιάχτηκε το Facebook, ξέρω εγώ, ότι κάποιος έκανε ένα post, ένα θέμα, ένα link από ένα site. Μπαίνουν τώρα και στο πρώτο scroll που κάνεις, ξέρω εγώ, στο Facebook, μπαμ, σου βγάζει βίντεο. Πατάς και μετά κόλλησες.
0: Ναι, αλλά είναι και ένας τρόπος, ξέρεις, να έχεις μεγαλύτερη έκφραση, το reel.
1: Ναι.
0: Οπότε από κάτω πάλι παίζουν τα σχόλια.
1: Κοίτα και εμείς στα reel έχουμε.
0: Νομίζω ότι αναβαθμίστηκε, έτσι. Το Facebook. Γενικά.
1: Εντάξει, τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το Facebook, όπως μου λένε και τα παιδιά μου, το χρησιμοποιείται μόνο λέει στη γέρη. Εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε, λέει, Facebook. Οι νέοι δεν μπαίνουν δηλαδή στο Facebook.
0: Εγώ επειδή χθες το βράδυ συναντήθηκα με τον ένα του γιο σου.
1: Το μικρό ή το μεγάλο?
0: Δεν μπορώ να σου.
1: Το μεγάλο μάλλον.
0: Τον καλό χριστιανό.
1: Ναι. Ο Άγγελος είναι ο καλός χριστιανός. Φοράει 3 σταυρούς και ένα σκουφί με σταυρό.
0: Το λείπατε το σάλο, έλα. Εν τω μεταξύ, τώρα που καλοκαίριασε και είχα τα χέρια μου γυμνά, ρε παιδί μου, ξέρεις, με ρωτούσαν και Αυστραλοί και Ινδιάνοι και όλοι συνάδελφοι εκεί πέρα. Αλλά τι, γιατί βλέπαν τα κουμποσκοίνια και προσπάθησα να τους εξηγήσω τι είναι.
1: Ναι.
0: Και όταν είδαν και το τατού, ας πούμε, λέει, τι είναι αυτό, λέει, γιατί λέει και αυτό αφού έχεις τα κουμποσκοίνια. Του λέω, γιατί είμαι χριστιανός, αλλά πολύ καλός χριστιανός.
1: Με αυτό τώρα.
0: Τι?
1: Τίποτα, παραμιλά.
0: Τι παραμιλάς?
1: Καλημέρα κύριε, λέει, παιδιά, λέει, αντιφασίστες. Σήμερα το βράδυ, λέει, πριν 81 χρόνια υπογράφηκε η συνδικολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας. Δυστυχώς πολλοί από τους Ναζί δήμιους κατάφεραν να φύγουν στην Ηνωμένα Πολιτεία, στην Αυστραλία, τον Καναδά και με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του Βατικανού. Τιμή και δόξα σε όλους όσους πέθαναν από τα χέρια αυτών των δήμιων, λέει ο κ. Κώστας. Καλημέρα, παλικάρια και λεβέντες. Καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συνδικολόγηση έγινε. Mm. Α, κάτι θυμό.
1: Λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα, παλικάρια.
0: Γεια σου, Λάζαρε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο κ. Κώστας, και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε μία βάση στο Ιράν. Το Ισραήλ δεν φαίνεται να ηρεμεί. Δεν ηρεμούν αυτοί. Καλημέρα, Στάτο και Νικόλα. Καλημέρα, Αριθμέ. Καλημέρα, Παναθηναϊκέ, λέει ο Τάσος. Καλημέρα στον Τάσο.
0: Τάσος χου.
1: Τάσος, ρε φίλε.
0: Χου.
1: Τι θες, τι χου θες και πότε γεννήθηκε?
0: Γιατί άμα ήταν ο γνωστός Τάσος.
1: Δεν είναι ο γνωστός Τάσος.
0: Καλημέρα, Ολυμπιακή.
1: Ναι. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα, Στάτο και Νίκο. Τι κάνετε, λέει. Καλά είμαστε. Ο Σότος. Καλημέρα σας, φίλοι μου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα εισιτήρια του Καποδίστρια. Να είστε καλά. Πολύ ωραία ταινία και πολύ ωραία βραδιά. Ευχαριστούμε και πάλι, λέει ο Σότος.
0: Πολύ ωραία βραδιά θα πέρασε ο άνθρωπος. Να είσαι καλά. Ωραία βραδιά με το κρύο που είχε, δεν νομίζω.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στην Έλλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό πρόγραμμα. Μπράβο στην ΑΕΧ για τον αγώνα που έδωσαν για τον μπάσκετ. Πώς το είπε, Στράτο, τον είπε Θεσσαλονικιός.
1: Γιατί τη λες ΑΕΧ, δεν κατάλαβα.
0: Έτσι, ρε, ήθελα, ρε. Αν πει και πώς την πω.
1: Άλλο και τούτο.
0: Δεν φτάνει που την είπα. Πώς το είπε, Στράτο, τον είπε.
1: Ναι, τον είπα, μπερδεύτηκα.
0: Θεσσαλονικιός σε κόλλησε.
1: Ναι, με κόλλησε.
0: Καλημέρα στη Μερούλα, το Telemarine. Όχι Freeway, από το Telemarine International Airport.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Βασίλειο, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα κατάφερε η Αϊκάρα στο μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι θα το σηκώσει, παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Η Σούλα λέει: γεια σας, καλημέρα σας. Και επιμένω ότι δεν βλέπω το Βαγγέλη.
1: Δεν το βλέπεις?
0: Όχι. Βλέπω μόνο στο Facebook του ρυθμού. Συγγνώμη, Βαγγέλη, αυτό που βλέπω. Μια πρακτική που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές κοινωνίες.
1: Ευάγγελος τον έχει στο Facebook. Μήπως έχει μπλοκάρει άνθρωπο και το έχει παρεχαμπάρει.
0: Μπορεί να με έχει μπλοκάρει, ρε.
1: Ευάγγελος.
0: Λοιπόν, Ευάγγελος, τέλος πάντων.
1: Για δες, να δεις τον.
0: Όχι, δεν είναι. Κάτσε να.
1: Μια πρακτική λέει που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές κοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου αποκαλύφθηκε μετά από σωρατικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδηγούς λεωφορείων που δήλωναν αδυναμία εργασίας για λόγους υγείας αλλά εργάζονταν αλλού.
0: Πού? Εδώ. Εκεί.
1: Προφανώς εκεί θα αναφέρει.
0: Παραπέρα.
1: Όταν δήλωναν αδυναμία εργασίας, ήταν στη δημόσια υπηρεσία δηλαδή. Για να καταλάβω.
0: Γιατί εδώ δεν είναι δημόσιο οι κοινωνίες. Ναι, διευκρίνησέ μας για πού μιλάς, για εδώ, για εκεί.
2: Έλα, αγαπητοί, καλημέρα. Πρέπει να ακούς ρυθμό. 12 η ώρα, όποιος προλάβει και πάρει τηλέφωνο, αυτός που έκανε tag και έγραψε στο μήνυμα, δικαιούται να πάρει τηλέφωνο.
1: Ωραία, αυτός τώρα το στέλνει σε εμάς. Το στέλνει σε εμάς ή ήθελε να το στείλει αλλού, ήθελε να το στείλει αλλού.
0: Δεν ξέρω, αυτός τρολάρει, είναι και γνωστό τρολάκι. Οπότε τώρα να σε πει εσένα αγάπη μου δεν νομίζω.
1: Ναι, μάλλον ήθελα να το στείλει αλλού.
0: Ναι.
1: Ναι. Τους έχει βάλει όλοι σε αναμονή να πάρουν τηλέφωνο τώρα με το που με ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ρε, φίλε, αλλά...
1: Μα και αυτό το κάνουμε.
0: Αλλά όχι, κανονικά. Ναι. Εγώ θα το έκανα διαφορετικά.
1: Πώς το έκανες?
0: Όποιος κάνει 30 comment και post να πούμε στο ρυθμό, αυτός θα κερδίσει. Όποιος κάνει τα περισσότερα.
1: Όχι,
0: ναι, ρε,
1: τους κούρασες, μωρέ.
0: Όχι, δεν κουράζω. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Τους κούρα, ήδη έχουν κάνει.
0: Βρήκα τα τικέτα να πούμε εκεί πέρα και ποστάρετε να πούμε και παίρνετε τηλέφωνο. Για κάντε κανένα post εκεί στο ρυθμό. Να. Κάντε εκεί καμιά κοινοποίηση. Εδώ ολόκληρο βίντεο τραβάμε. Κοιτάξτε λίγο εδώ πέρα. Σηκώνομαι αξιμέρωτα από τις 3 η ώρα το πρωί να μακιγιαριστώ, να φτιαχτώ, να βγω στο γυαλί, να
1: αυτό που το βάζετε.
0: Ούτε να αυτό, ούτε να εκείνο. Κάπου έλεος.
2: Ξεφτυλιστήκαμε.
0: Γιατί ρε, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν, ρε. Λοιπόν, καλημέρα στον Νικόλα που λέει καλημέρα boys. Δουλεύει αυτός?
1: Ναι, δουλεύει το παιδί, γιατί δεν δουλεύει?
0: Δουλεύει. Απλά έχει Greek breakfast εκεί. Καλημέρα στη Σοφία Μαν κατακόσμο Ρόμποκο. Καλημέρα Νίκο Στράτο, σε όλο το ραδιοφωνικό μας παρεάκι. Μια όμορφη μέρα σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους μας. Να σε καλά. Καλά πήγατε και στο μπάσκετ, έτσι. Εγαρά. Πρέπει να το
1: συνηθίσω. Έχουν και άλλα παιχνίδια αυτοί, δηλαδή καλά πήγανε. Παίζουν σήμερα νομίζω. Άμα κερδίσουν πάνε τελικό. Πάνε Final Four.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί να μην δεν νομίζω?
0: Δεν νομίζω.
1: Αφού κερδίσανε δύο παιχνίδια εκεί μέσα. Ωραία φάση πάντως να πάρουν τα δύο ευρωπαϊκά στο μπάσκετ οι ελληνικές ομάδες. Είναι πολύ καλό.
0: Πέσει όμως να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό, έτσι.
1: Τελικό είναι άμα περάσουν ούτως ή άλλως. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει. Το θέμα είναι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Άμα περάσει θα πάνε τελικό.
0: Άμα πάνε τελικό θα το πάρει ο Γαύρος.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι καλύτερος, ρε φίλε.
1: Κάτσε να δω αυτά, αυτά τα παιχνίδια. Σαν ρόστερ δεν είναι καλύτερος. Σαν ομάδα είναι καλύτερος.
0: Το ρόστερ θα παίξει η ομάδα.
1: Ναι, αλλά το ρόστερ μερικές φορές δίνει αυτά τα παιχνίδια στους τελικούς.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Κατά κάτι καλύτερος είναι ο Ολυμπιακός.
1: Είναι. Τώρα... Δηλαδή τον έχει πάντως ο Ηλιός. Το έχει κάνει 20 παιχνίδια σερί νίκες. Καλημέρα.
3: Καλημέρα
0: σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Κρύο. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, εσείς οι δύο, θα αλλάξουμε τη γλώσσα μας τελικά.
0: Μάλιστα.
3: Εσύ μιλάς θεσσαλονικιάτικα, εμείς μιλάμε αθηνέζικα, ναι. Και τελικά ο ένας να σε πω, ο άλλος να σε πω, να σου πω, να σε
1: να τον πω, δηλαδή, να τον
0: ο άλλος,
3: να,
0: ο άλλος,
3: να, να τον πει, να τον πει,
0: τον έκαμα.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άνοιξε με από πίσω.
3: Αυτό για να μου την πίσω πόρτα.
0: Τον εγνώρισα.
1: Τι να το
0: τον εγνώρισα.
1: Δηλαδή, άμα πα στον Τάλιχα τώρα και πει άνοιξε με από πίσω.
0: Εγώ τι δουλειά έχω στον Τάλιχα.
3: Πού θα πάει το μυαλό του, πού θα πάει το μυαλό του. Πρόσεχε.
1: Τι είπε εσύ, τι είπε ο άλλο.
3: Τι είπε στον Τάλιχα να προσέξετε. Που ανοίγει από πίσω την πόρτα.
1: Α, όχι. Ο Δημήτρη, άνοιξε με που λέει.
3: Ποιο Δημήτρη, μιλά με κάποιον.
1: Είναι και άλλο στη γραμμή. Είναι και άλλο στη γραμμή. Με σένα μιλάω, αλλά...
3: Γεια σου Μίτσο. Νίμη, τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσύ να σε καταλάβω όταν μιλάς έτσι.
0: Ναι.
3: Αλλά ο Νίκος θα το πω, τη γλώσσα μας.
0: Καταλαβαίνεις να πούμε τα καρδιτσιώτικα εκεί τη μιλάει να πούμε και δεν καταλαβαίνεις τα Θεσσαλονικιά. Τρέλανε μας
3: τώρα. Τόσο καιρό που μιλάει ο Μίτσο.
0: Που πας στην καρδίτσα με μεταφραστή. Σοβαρά τώρα.
4: Η κούλα παίζει στο τελικό, στο γιόκο τσόκο του μπάσκετ.
0: Στο τελικό.
3: Σήμερα πούμε μπράβο στην ΑΕΦ, γιατί εντάξει, με το πρωτάθλημα με τον μπάσκετ είναι πολύ καλά. Εντάξει.
1: Τι να πει
4: το
1: πρωτάθλημα,
4: θα λιώσει.
3: Στο γιόκο τσόκο.
1: Τι, γιατί. Ό,τι θέλει λέει. Ό,τι θέλει.
4: Τη γάμα εθνική του μπάσκετ.
1: Όχι, αγόρι μου, δεν είναι γάμα εθνική. Κάνει λάθο.
3: Να λένε το σωστό, να λένε και. Τώρα μην το δουλεύουμε το στρατό άδικα, γιατί πάει καλά.
1: Α, το να ζηλεύει τώρα που θα πάρω τέταρτη κούπα ευρωπαϊκή.
0: Να τον δουλεύουμε
3: εκεί. Εκεί ακόμη έχει λίγο δουλίτσα.
1: Τέταρτη κούπα θα σηκώσουμε τώρα.
3: Έχει δουλίτσα εκεί. Μοιάζει το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Έτσι έλεγε και τη Ράγκη Βαγεκάνο, να πούμε και είναι τελικό. Έλα τώρα, αυτή είναι.
3: Εντάξει, φέτος που δεν πήγαμε καλά, αλλά έχει πίσω.
1: Δεν θα ξαναπάτε ποτέ καλά.
3: Του χρόνου θα βάλετε μαύρες πλερέδες. Πώς λένε πλερέδες, σωστά το λέω, πλερέδες, το λένε.
1: Αλλάξτε ομάδα πριν είναι αργά.
3: Εγώ, πλάκα κάνεις. Καλά, γιατί ποιο λόγο να αλλάξω ομάδα.
1: Μια ομάδα, τι βρήκετε σε αυτήν την ομάδα,
3: κύριε. Ομαδάρα, έχω.
0: Πες τους κάτι άλλο, δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα αλλάξουν.
3: Δημήτρη τώρα μιλά, γιατί τώρα μας δεν μας βγαίνει καλά.
4: Τι να πω, έβγαλε εκεί κούλα κόλλο.
3: Του είπα μπράβο για την ΑΕΚ και τώρα μας πάει ανάλογα.
0: Έλα ρε πρωί να πούμε. Μας
3: φτιάχνει. Τώρα δεν είσαι εντάξει. Το παίρνω πίσω το μπράβο, το συγχαρητήριο.
1: Δεν με νοιάζει, πάρα τους θες.
4: Είναι η κούλα και η ανύπαρκτη αργανή τώρα και μιλάνε.
3: Καλά, εντάξει, αυτούς άστους δεν το συζητάμε.
0: Συγγνώμη, μιλάτε για μπάσκετ και λέτε τον Άρη ανυπαρκτό.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Ο λόγος που μιλάτε για μπάσκετ είναι ο Άρης και μόνο και μιλάτε για μπάσκετ.
1: Είναι η ΑΕΚ ο Άρης.
3: Εντάξει. Κοίταξε τώρα, αυτή την ώρα μιλάμε την ΑΕΚ και τι ΑΕΚ πάει μπροστά. Όταν πάει ο Άρης θα πούμε και για τον Άρη. Εντάξει.
0: Μα ο λόγος που, αυτή τη στιγμή... Ο λόγος αυτή τη στιγμή που ασχολείστε με τον μπάσκετ είναι ο Άρης. Ξεχάσατε.
3: Σε ένα σημείο, ναι.
0: Όχι σε ένα σημείο. Όχι σε ένα σημείο.
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, Νίκο. Για τώρα μιλάμε.
4: Ας μην έπεισε ο Κάλης τον Άρη και θα σε έλεγα εγώ.
0: Καλά, ας μην είχε η γιαγιά μου τέτοια να πούμε και θα ήταν παππούς μου τώρα, σοβαρά μιλάς.
3: Αυτή τη στιγμή που τώρα, για τώρα μιλάμε, γιατί χαίνεις τον Άρη για να ανεβείτε πάνω. Όχι, τώρα είναι η ΑΕΚ, εντάξει. Θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Πώς είναι η ΑΕΚ, ρε παιδιά.
4: Ο Άρης ποιος τίτλος πήρε?
0: Ορίστε,
3: τι λέει αυτό. Δημήτρης, θα ξέρεις καλύτερα.
0: Τι λέει.
1: Τρία ευρωπαϊκά έχει ο Άρης.
0: Τι λέει αυτό.
1: Τρία ευρωπαϊκά έχει ο Άρης, τρία ευρωπαϊκά έχει η ΑΕΚ, τρία ευρωπαϊκά έχει ο Ολυμπιακός. That's it.
4: Στα πόρτα και λα πόρτα.
1: Ό,τι και να είναι, είναι ευρωπαϊκά. Τώρα τι μας λες τώρα, στα πόρτα και λα πόρτα και...
3: Δημήτρη, άναψε τη φωτιά. Δημήτρη, άναψε τη φωτιά.
1: Δεν μπορεί να ανάψει φωτιά, αν είσαι Ολυμπιακός, δεν μπορεί να ανάψει φωτιά.
4: Ρε Χέλη, πες τους να το πάρω χαμπάρι. Το μεγαλείο του Ολυμπιακού μας δεν θα το φτάσουν ποτέ των ποτών.
3: Όχι, μα τι είπα τώρα.
0: Έλλη, άκουσε με λίγο.
3: Το παίρνω πίσω αν είναι και μου κάνει Έλλη,
0: άμα θέλει, πάρτο. Άμα θέλει, πάρτο πίσω, αλλά να σου πω κάτι.
4: Η ανύπαρκτη, μα μιλάνε οι ανύπαρκτοι.
0: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι σαν τους Τούρκους.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν ιστορία, έχουν ποινικό μητρό.
3: Νικό, μην ανοίξω το στόμα.
1: Ποινικό μητρό και είναι το καλύτερο.
0: Μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Είναι μετά το μουσείο τη Βρετανία. Μετά κλεμμένα.
3: Όταν φαίνεται και μιλά εσύ, Νίκο.
0: Εγώ.
3: Μιλά για τον Άρη.
0: Δεν θα σου πει,
4: του λέω.
0: Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Δεν μιλάω για τον Άρη.
5: Μόνο που δεν είχε παράπονο ήταν Ολυμπιακό. Και γιατί αν είχε παράπονο Ολυμπιακό, θα είχα πάει μακαρίτη.
6: Ναι, αν είχε παράπονο Ολυμπιακό, δεν θα ήσουν 10 χρόνια διεθνή. Ναι.
5: Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε. Όλοι σου
3: για όλου του ανθρώπου. Κάτι άλλο μέσα, έχω λίγο μπερδευτεί εγώ.
4: Θα βγει ο Αταλίδη, θα τα έκανε ο Αταλίδη.
3: Α, φωνητικό έβαλε. Εντάξει,
4: μην ασχολείσαι, μην ασχολείσαι.
3: Συγγνώμη, Στράτο, το μπράβο δεν στο δίνω.
1: Μην σε παρασύρει.
4: Δεν το δίνει
3: μπράβο. Δεν το δίνω, όχι. Όχι, σου λέω μπράβο και να μα πει.
1: Μην σε παρασύρει αυτό, μην σε παρασύρει. Μην σε
4: παρασύρει.
3: Τα μου λόγια να στάρει.
7: Δημήτρη, για μας τα λόγια σου, που φάμε τα μουστάκια μας, που θα πεις για τον Άρη.
3: Όβα,
7: καναβάλι, καναβάλι, δεν ήταν ο Άρης, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά
3: ο Στράτος τώρα.
7: Δεν θα είχαμε πώς και στην Ελλάδα.
1: Ρε παιδιά,
3: τι είναι όλοι,
0: δεν ξέρω. Πώς να μιλάμε μαζί.
1: Μιλάνε με όλοι του, μαζί,
0: δεν πειράζει.

0: με όλη.
1: Έλα, Έλλη.
2: Ναι, τι έγινε. Κόπηκε. Με το ίντερνετ έχετε θέμα, γιατί έβλεπα εδώ πέρα πήγαινε.
1: Ναι, ναι, κάποια, είχαμε μία πτώση ξαφνική, αλλά επανήλθε.
2: Ναι, το κατάλαβα, γιατί πήγαινε τον κύκλο μετά, αλλά έχουμε θέμα με το. Λοιπόν, την καλημέρα μου και να μιλάμε καθαρά ελληνικά, ρε παιδιά.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Ένα μην μπερδεύουμε την γλώσσα μας. Αυτά που μάθαμε στο σχολείο να τα ξεχάσουμε. Νίκο, τ' ακούς. Δεν γράφεται έτσι πως το λες. Νίκο, τ' ακούς.
1: Καλά, μην αρχίσουμε τώρα για τα ελληνικά.
2: Νίκο, τ' ακούς. Ε, τι.
1: Τ' ακούς, Νίκο, τ' ακούς.
3: Ε, τι. Αττική σύνταξη.
1: Νίκο, τ' ακούς.
2: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, την καλημέρα μου. Και συγγνώμη, Στράτο, δεν σου δίνω μπράβο.
1: Το πήρες πίσω, το πήρες πίσω.
2: Ναι, ναι, το πήρα πίσω, συγγνώμη, και αυτό.
1: Εντάξει.
2: Το πήρα πίσω, τέρμα.
1: Θα συγχωρήσω.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη τον κόσμο. Γεια, γεια, γεια.
1: Μηνύματα κι άλλα, λέμε, πάμε.
3: Λοιπόν, δεν ξέχασα που είμαστε. Περίμενε. Καλημέρα, boys, είπε ο Νικόλας. Σοφία είπαμε καλημέρα να χαίρεται και την κόρη της. Ο Αντώνης ο Καπελέ είπε πρόστιχο Αντώνης. Αντώνη πρόστιχο. Καλημέρα Λεβέντες, δεν ακούγεστε στο app.
1: Ακουγόμαστε.
3: Ακουγόμαστε ρε Αντώνη. Ακουγόμαστε ρε Αντώνη. Έλα ρε Αντώνη. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά λέει να έρθω με βότκα και λακέρδα.
1: Όχι, όχι.
3: Κοίταξε, εγώ βότκα και λακέρδα δεν λέω ποτέ όχι.
1: Όχι.
3: Τώρα, άμα θα βγουν οι άλλοι δεν ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλας δηλαδή άμα έχει βότκα και λακέρδα. Καλημέρα Νίκο και Στράτο και σε όλη την παρέα από αερολιμένα Αδελαΐδος. Λέει Λαψανάς.
1: Ο φίλος μας εκεί από την Αδελαΐδα που μας ακούει από το αεροδρόμιο.
3: Γεια σου ρε φίλε και στο αεροδρόμιο. Είναι International Airport of Adelaide. Καλημέρα στη Σούλα. Την είπαμε.
1: Γεια σου Σούλα.
3: Πού είσαι Σούλα.
1: Χουισούλα λέει πάλι. Θέλει να μαθαίνει όλους. Δε φίλε, τι θέση χουισούλα, όλους πρέπει να μαθαίνει.
3: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένας ακροατής είναι, πώς λέει μήνυμα.
3: Και μία ακροάτρια είναι, μάθε να μιλάς ελληνικά.
1: Τι είναι αυτό να πούμε
3: τώρα. Άιντε να πούμε, θα πάρει Έλληνα, πούμε και τώρα θα μας κράσει και θα έχει δίκιο. Ένας ακροατής. Είναι ένας ακροατής. Είναι μία ακροάτρια.
1: Ρε φίλε, ρε, ποιος είναι.
3: Καλημέρα στη Σούζη Πασχάλης Μπουλιόπουλος. Καλημέρα, παιδιά. Καλό πρόγραμμα με όλο τον ρυθμό. Παρέα και ένα ευχάριστο πουσουκού. Αυτά.
1: Έχει άλλα ρε.
3: Δεν βλέπω άλλα ρε φίλε.
1: Λοιπόν ο Ευάγγελος λέει την Ελλάδα μιλάει. Τι να πει λέει και ο Επτάστερος. Δεν συγκίνεται ο Παναθηναϊκός με καμία ομάδα. Ο Τάσος. Ο Τάσος ο Νίκας. Καλημέρα στον Τάσο που λέει τα γαβράκια αν θέλουν λέει, να μαθαίνουν να διαβάσουν το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου εκεί που πήγα εγώ και μετά σκάτσουν στο τηγάνι τους, λέει ο φίλος.
3: Καλημέρα στην κυρία Μαρία Φωτοπούλου Τζάκας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλές καλημέρες.
3: Καληνύχτα βασικά εκεί.
1: Καλησπέρα μου. Εν τω μεταξύ τώρα το έχουμε και το αρχίζει το World Cup, ε. Αρχίζει το World Cup. Federation Square θα είναι τίγκα το πρωί. Θα έχετε προβλήματα εκεί πέρα που θα δίνουν τους αγώνες. Τι ώρα θα είναι οι αγώνες εδώ, πρωινές ώρες, ε.
4: Μες στον ύπνο μου μην έρχεσαι.
1: Μπορούμε να μάθουμε τι ώρες θα είναι τα παιχνιδιά.
4: Ούτε στα μοιρατικά.
3: Συγχωρεί, έκανα κάτι άλλο, με συγχωρείς.
1: Τι ώρες θα είναι τα παιχνίδια.

0: Κύλουνε τώρα, δεν. Τρεις, έξι, εφτά το απόγευμα. Δέκα.
1: Τρεις, έξι, εφτά, δέκα το πρωί.
0: Το απόγευμα, ρε.
1: Δέκα το βράδυ.
2: Αν δεν θέλει σε κομμάτια.
1: Μήπως είναι ώρες Αμερικής αυτές που λες.

0: Λοιπόν, να βάλω ένα ερώτημα της ημέρας.
1: Ερώτημα της ημέρας, ναι.
0: Βρίσκεται μία γυναίκα ή έναν άντρα?
1: Κάτσε ρε φίλε, βρίσκουμε μία γυναίκα ή έναν άντρα, ναι.
0: Ή έναν άντρα, δηλαδή. Τώρα μπορεί να είναι και ανάμεικτο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί ένας άντρας να βρει μια γυναίκα.
1: Λοιπόν,
0: μια γυναίκα μπορεί να βρει έναν άντρα.
1: Κάτα το λίγο για να, γιατί όταν ανοίγουμε θέμα το κλείνουμε. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, το παιχνίδι που θα ανοίξει στις 12 Ιουνίου το World Cup είναι στις 5 ώρα το πρωί. Από εκεί έχουμε 5 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το πρωί, 2 η ώρα το μεσημέρι και 3 η ώρα το μεσημέρι παιχνίδια. Οπότε θα είναι από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι τα αγώνες. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται όταν παίζει η Αυστραλία στο Federation Square κάτω εκεί. Θα γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί θα έχει γιγαντοθόνες, έτσι να αποφεύγετε. Πάμε στο ερώτημα τώρα.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό και το εξής.
1: Ναι.
0: Ας υποθέσουμε,
1: ναι,
0: ότι ένας άντρας βρίσκει μια γυναίκα ή μια γυναίκα βρίσκει έναν άντρα. Ή ένας άντρας βρίσκει έναν άντρα ή μια γυναίκα βρίσκει μια γυναίκα.
1: Να κάνει σχέση εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ανακαλύπτει.
1: Ναι.
0: Ότι ο άνθρωπος που έχει σχέση.
1: Ναι.
0: Για να τους περικλείσουμε όλους. Είναι ήδη δύο φορές χείρος.
1: Όχι ζωντοχείρος, χείρος.
0: Ναι, χείρος ή χείρα.
1: Έχει φύγει, τον έχει στείλει ή την έχει στείλει. Ναι, ωραία. Τι κάνει?
0: Και σου λέει να παντρευτείτε. Το κάνεις ή δεν το κάνεις?
1: Το κάνεις μου, γιατί δεν το κάνεις?
0: Και άμα είσαι ο τρίτος?
1: Εντάξει τώρα, άμα είσαι ο τρίτος τώρα, άμα είναι...
0: Συνήθως τριτώνει το κακό, δεν δευτερώνει.
1: Ναι, το θέμα είναι από τι πεθάναν, ξέρω εγώ, οι πρώην συντροφοί.
0: Τι σημασία έχει?
1: Έχει, ρε.
0: Το αποτέλεσμα
1: έχει,
0: μετράει.
1: Ρε. Άμα, γιατί άμα σου πει έπεσε τον μπαλκόνι ο ένας και ο άλλος έπεσε από τις σκάλες.
0: Γιατί έπεσε από τον μπαλκόνι? Μήπως δεν άντεξε? Γιατί έπεσε από τις σκάλες? Μήπως τον έσπρωξε?
1: Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί σκέφτεσαι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά άμα ήταν φυσιολογικά αίτια, τι? Και πάλι.
0: Ποια δηλαδή, φυσιολογικά αίτια?
1: Περνάει. Η αλήθεια είναι ότι σου περνάει το μυαλό.
0: Πες μου ένα φυσιολογικό αίτιο.
1: Όχι, σου περνάει το μυαλό.
0: Πες μου ένα φυσιολογικό αίτιο.
1: Ανακοπή.
0: Τον έστειλε. Φουκαρά μου, ανακοπή έπαθω άντρας εξαιτίας του ή εξαιτίας της. Δεν υπάρχει φυσιολογικό αίτιο σε αυτό. Δύο φορές έμεινε χείρος η χείρα. Και άμα είναι ο τρίτος, έτσι για να τριτώσει όπως λένε, για απαντήστε να σας δω.

0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, τώρα ναι, οκ. Okay, αυτό το θέμα. Ρε φίλε, παίζει όλη μέρα στα κανάλια, τα ελληνικά ειδικά, το φωνικό στην Κρήτη. Απίστευτο, έτσι. Τελείωσε αυτό. Έγινε. Προφυλακίστηκε και η μητέρα, να πούμε.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και κακή του μέρα, λένε.
2: Έτσι. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
0: Φοβήθηκε αυτός.
2: Και ωραίο τραγούδι, απαραίτητο.

0: μακαρίτα.
1: Anyway.
0: Τη ζωή του.
1: Anyway, τι σκέφτηκες και.
0: Στις ναι.
1: Τίποτα, δεν θα μπορώ και πολύ εγώ αυτά.
2: Στράτο, αφού είπαν δεν θα δείξουν αγώνες στο Federation Square,
1: θα γιατί δείξουν,
2: θέλουν να αποφύγουν τις φασαρίες

0: Ωραίο, καθαρό μπουζουκάκι από πίσω. Ωραίο. Ωραίο.
1: Ναι, μου εντάξει, αλλά δεν είναι το μπουζούκι αυτό που πρέπει να είναι.
0: Ωραία, ρε φίλε. Βάλε, πήγα να δω ένα φίλο κιθάρα. Μου που ήταν στο κρεβάτι.
1: Κιθάρα,
0: τι να κάνει.
1: Κιθάρα είναι αυτό.

0: Λοιπόν, 2 εκατομμυριάκια θα μας στοιχήσουν. Θα μας στοιχήσει η μία.
1: Αυτό ξεκίνησα να
0: λέω. Η μία νύφη. Η μία,
1: ναι.
0: Θα κοστίσει 2 εκατομμύρια. Και όλα αυτά γιατί.
1: Ετησίως, έτσι.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, μην νομίζετε ότι πληρώσαν 2 εκατομμύρια και ξεμπερδέψανε. Και αυτά θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος, έτσι.
0: Θα παρακολουθείτε 24 ώρες, θα.
1: Φίλε, ξέρεις τι, μέχρι ένα σημείο, όταν σου λένε την είδηση, ας πούμε, ότι θα πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης, έτσι και σκέφτεσαι ότι εγώ, ρε φίλε, πήγα και δούλεψα μια Κυριακή και μπορεί τα χρήματα να είναι καλά και σκέφτεται ο άλλος, ρε φίλε, παίρνεις, να πούμε, θα πάρεις 70 δολάρια ή θα πάρεις την ώρα και 7-8-56 ή, ξέρω εγώ, δουλέψεις 10 ώρες, 7 κατουστάρικα. Έλα καλέ, τα μισά είναι κρατήσεις και τα μισά πάνε στην εφορία. Και όταν σκέφτεσαι ότι αυτά τα μισά που θα πληρώσεις εσύ θα πάνε σε αυτά, λίγο στη βαράει έτσι μες στα μυαλά.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.

0: Πάντως εχθές να σου πω ότι η ανακοίνωση που είχε βγει ήταν ότι δεν θα δείξουν κανέναν αγώνα σε μεγαλειαντόθωνες στο Federation Square.
1: Ναι, και εγώ έτσι είχα διαβάσει.

0: κύριος Νίκος, να, κατά κόσμο Νίκολας, να, έστειλε ένα ηχητικό.
1: Και βάλε αυτά που θα ξοδέψεις να πας στη δουλειά και να γίνεις στο σπίτι, θα σου μένει τίποτα.
0: Βάρια θα πάω ξοδέψεις στη δουλειά και αυτά που θα γυρίσεις σπίτι. Ναι, δεν σου μένει τίποτα, ναι, πραγματικά.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Ο Ρέντι.
0: Τι ο Ρέντι, και 10 έχει πάει.
1: Ο Ρέντι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. The Greek
3: Breakfast Show. Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate, η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
9: Σε αυτή την πόλη.
10: Σε αυτή την πόλη.
9: Ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο, το αγαπημένο ελληνικό πρωινό σόου της Αυστραλίας.

0: 18 προς 19 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Αντριάννα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο, καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Να είστε καλά παιδιά. Ξέρω θέλετε να λέτε χαβαλέ, αλλά θα ήθελα να πω εγώ κάτι λίγο να. Έτσι να αφιερώσω στη μανούλα μου ένα ποίημα, γιατί έρχεται η Κυριακή που είναι Mother's Day και όλοι οι ακροατές εκεί έξω ακούγοντας το ποιηματάκι αυτό να θυμούνται τη δική τους τη μανούλα, και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που είναι εδώ ακροάτριες και σε όλο τον κόσμο anyway. Στην αγαπημένη μου μητέρα, μια μάνα μου έδωσε ο Θεός μια γλυκιά μανούλα, και όπως κάθε άνθρωπος απλός και εγώ την έχω στην καρδούλα. Σαν της μάνας την αγκάλι δεν υπάρχει καμιά άλλη. Η αγάπη της μεγάλη δεν συγκρίνεται με άλλη. Τη μητέρα μου την καλή την αγαπώ. Η αγάπη της μεγάλη δεν συγκρίνεται με άλλη. Τη μητέρα μου την καλή την αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα

0: Υπάρχω, στην καρδιά μου εσένα θα έχω.
1: Πολύ ωραία.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά, στις μανούλες σας όλοι. Μια μάνα μας δίνει ο Θεούλης, μία και μοναδική. Στράτο μου, να χαίρεσε και τη δική σου τη μανούλα, την κυρία Βασιλική.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και φυσικά και την γυναίκα σου, χρόνια πολλά, και σε όλους που ακούνε. Τις προλαλήσαντες κυρίες που πήρανε, όλες τις στέλνω καλημέρα και χρόνια πολλά για το Mother's Day. Και καλό Σαββατοκύριακο. Σας αγαπάω πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλά. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.
2: Λοιπόν, να πω την κυρία Μαρία Φωτοπούλου Τζάκας, η οποία με επιβεβαιώνει απόλυτα.
1: Τι λέει?
2: Λέει, να προσέχουν οι άντρες, λέει, γιατί αφού πέθανε τους δύο και ο τρίτος θα πάει να τους βρει τους άλλους. Ξέρω, λέει, μια γνωστή μου παντρεύτηκε τρεις και τους έστειλε αδιάβαστους.
1: Τρεις.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, ο Πριάκος, λέει, καλημέρα, αυτός που λέει για το επτασφράγιστο.
1: Επτάστερο μάλλον.
2: Ναι, κάπως έτσι. Φανταστείτε να είχαν και οι Αγγελόπουλοι Κουμπάρο, πρόεδρος στη FIBA, πόσους από τους 8 τελικούς που έχουν παίξει στο EuroLeague θα είχαν κερδίσει. Και φέτος στρατιώτης Μποντίρογκα μετράει και θα καθαρίσουν για πάρτι τους. Εδώ να είστε για να το δείτε. Αυτός που μιλάει για πίνακα Μητρώα, για ποινικά Μητρώα, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θέλετε να μιλήσουμε για ποια ομάδα έπεσε φιλικά με ομάδα τα SS Reich στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού γίνανε αντάρτες για να πολεμήσουν τους Γερμανούς? Θέλετε να μιλήσουμε για ομάδα της Χούντας που πούλησαν τη μισή Ελλάδα και χτίσαν την άλλη μισή Σερβία για να φτάσουν στο Wembley? Και πού είστε? Υπάρχουν κι άλλα, αν θέλετε. Άντε από εκεί. Ρε, λολ, καλό που σου κού.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη.
2: Εντάξει, ναι, το είπες. Η μισή Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα. Ξέρουμε ότι για σας Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Νάγια.

0: Τι έλεγες για αυτό, να τον τύπο να πούμε που σκότωσε το παλικαράκι?
1: Μπήκε και η μάνα φυλακή, έτσι?
0: Ναι, μπήκε και η μάνα.
1: Γιατί όλοι για τη μάνα λένε. Η μάνα ήταν αυτή που παρακολουθούσε, η μάνα ήταν αυτή που του έτρωγε το μυαλό, η μάνα ήταν ο ηθικός αυτούργος. Πώς μπορεί τώρα να κάνει μια μάνα κάτι τέτοιο? Εγώ αποσυγκλονίστηκα με τον πατέρα του παλικαριού που σκοτώθηκε, που τον σκότωσε ο άλλος, που βγήκε και είπε, τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο, μιλάγαμε και του είπα, μακάρι να είχε φύγει το δικό μου το παιδί, είπε ο ένας ο γονιός, και ο άλλος λειτουργήσε τελείως διαφορετικά.
0: Εντάξει, διάβασα πολύ πρόσφατα, δηλαδή σήμερα το πρωί, ότι αυτός επικαλέστηκε ότι ήταν εμβρασμό ψυχής. Τώρα,
1: δεν υπάρχει εμβρασμό ψυχής 3 χρόνια.
0: Εμβρασμός ψυχής. Να το δούμε και λίγο λογικά, ρε παιδί μου. Εμβρασμό ψυχής, 6 σφαίρες.
1: Μία στο κεφάλι.
0: Τι εμβρασμός ψυχής?
1: Και πισόπλατα. Οι 4 ναι. Πισόπλατα.
0: Καρτέρι. Εμβρασμό ψυχής.
1: Καρτέρι, καρτέρι, ναι. Η μάνα, η μάνα παρακολουθεί.
0: Δεν νομίζω. Πρόκειται για ένα θρασίδηλο άτομο, προφανώς, ο οποίος αφού τώρα έχει αντιληφθεί τι έχει κάνει.
1: Μεγάλης ευθύνης η αστυνομία.
0: Προσπαθεί, σαφέστατα, προσπαθεί να την κάνει για να φάει την ελαφρύτητα του.
1: Έτσι είναι θρασίδηλη.
0: Έτσι. Θρασίδηλο ανθρωπάκι. Το οποίο, ναι, ο πόνος μεγάλος και απλά έψαχνε να βρει τον ένοχο.
1: Και είπαμε ότι όταν χάνεις ειδικά ένα μοναχογιό, ίσως να αλλάζει το μυαλό σου, το κεφάλι σου για πάντα στη ζωή σου, να μην μένει το ίδιο ποτέ. Το καταλαβαίνω αυτό. Μάλλον δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο με τη σκέψη νομίζω ότι θα τρελαθώ. Αλλά να πω ότι τον είχαν πυροβολήσει. Να πω ότι τον είχαν σκοτώσει. Να πω ότι τον είχαν δολοφονήσει με κάποιο τρόπο. Ναι, εκεί μπορεί να συγκεφτεί στην αυτοδικία. Αλλά μετά από ένα τροχαίο που θα μπορούσαν να σκοτωθούν και τα 2 παιδιά, ένα σκοτωθεί το ένα παιδιά, το ένα που δεν σκοτώθηκε, να

0: και να ζούσε ο γιος του. Αυτή η μάνα δηλαδή πώς μπορούσε να λειτουργεί έτσι? Ναι, έτρεχε. Ήταν 17 το ένα, 18 το άλλο, μόλις είχε πάρει ένα μήνα το δίπλωμα. Και...
1: Ρε φίλε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος πάει με το φίλο του μια βόλτα με το αυτοκίνητο και λέει πάω να το σκοτώσω.
0: Όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, μπορεί να ήταν πιωμένοι. Ναι, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι, η απειρία. Ναι, χιλιαδιό. Αλλά από εκεί και πέρα, η κατάληξη δεν είναι κάτι που έγινε εκ προμελέτης.
0: Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, ένα δροχείο ήταν. Με αυτή τη λογική, δηλαδή, ο καθένας θα μπορούσε να παίρνει ένα όπλο και να σκοτώνει, δηλαδή, άμα χάσει κάποιος ένα τροχείο. Anyway, πάμε πρώτα στη Δώρα και μετά στον κύριο Κώστα. Έλα, Δώρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Επειδή είναι για τη γιορτή της μάνας της Δευτέρα, άμα πληρώνουμε, θα είναι λίγο, δεν θα είναι αργά, γιατί πάει πολλές μέρες η γιορτή της μάνας. Θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι σε όλα τα παιδιά για τις μανούλες τους. Σαν τη μάνα κανείς σε προσέχει. Ποτέ τη μάνα μην την κρέανεις. Νομίζω είναι τη Γιώτα Λίδια στις σκοτεινής Μαυράκη. Αλλά νομίζω είναι η Γιώτα Λίδια που το τραγούδισε πρώτη. Και θέλω να το πω μόνη μου το ρεφέ που λέμε και θα κλείσω. Ποτέ τη μάνα μην πικράνεις, ποτέ σκληρά μην πέσεις, γιατί στις δύσκολες τις

0: 나 잠이 새었네. 이 사랑 저 변비.
1: 브라보 레노라, 브라보 레노라, 레노.
0: 아, 그러면 어떻게 그래도 που έχουν παιδιά.
1: Να σε καλά.
0: Και σε όλους και σε, στον Νίκο και στο Στράτο. Σε δεύτερο Νίκο νομίζω δεν έχει τη μάνα του, αλλά έχει τη γυναίκα του που είναι μάνα. Εντάξει.
1: Έγινε δώρα μου, να σε καλά. Να και σε σένα χρόνια πολλά.
0: Σας αγαπώ όλες, όλους. Σαν τη μάνα κανείς και σε προσέξει. Σας ευχαριστώ.
1: Bye, bye.
0: Είναι
1: την ναι, ναι, να σε καλά. Bye.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
2: Κύριε Στράτο, είπατε δεν με θέλετε σήμερα εκεί.
1: Τι? Αφού δεν τους έχει εδώ τους άλλους.
2: Δεν θέλετε να... δεν έρχονται άλλοι, εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν είπα δεν θέλω, δεν θέλω να λακέρδα και βότκα, είπα. Γιατί ρε, τι έχεις με τη λακέρδα και τη βότκα? Βότκα, γιατί, ωραία. Δε... Τώρα που είσαι συναχωμένος. Δηλαδή τι συναχωμένος.
2: Τώρα συναχωμένος.
1: Σαν το γιο της γρήπης.
2: Και συναχωμένος. Έτσι τώρα θα... Εντάξει, το αφήσουμε τώρα.
1: Εμένα βοήθησε η βότκα πάντως, να σου πω την αλήθεια.
2: Βοηθάει, ναι. Όταν ξέρεις πώς τι να κάνεις. Πολύ συναχωρημένο σας βλέπω, κύριε Στράτο. Μη συναχωριέστε. Τα αεροπλάνα πετάν, θα πάτε όλα καλά, μη συναχωριέστε. Χτυπάνε οι Αμερικάνοι, χτυπάνε οι Ιρανοί.
1: Είπα εγώ ότι στεναχωριέμαι. Δεν στεναχωριέται, αφού κέρδισε η ΑΕΚ στο μπάσκετ.
2: Ορίστε.
1: Αφού κέρδισε η ΑΕΚ στο μπάσκετ, δεν στεναχωριέται.
2: Εντάξει, το... δεν πάτε κάπου ξένο κράτος, στην πατρίδα θα πάτε.
1: Κύριε Κώστα, και... έκανα μία ερώτηση και περιμένω την απάντησή σας, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τη θυμάστε την ερώτηση που έκανα, θέλετε να την επαναλάβω.
2: Για τις γυναίκες και τους άντρες.
1: Ναι, ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε μία γυναίκα η οποία είναι δύο φορές
2: ναι,
1: η γύρα.
2: Γιατί πρέπει να παντρευτεί, γιατί όταν παντρεύεσαι θα σε φάει η γυναίκα ή ο άντρας. Να σε πάρει την περιουσία. Να μην παντρευτούν.
1: Να μην παντρευτούν.
2: Δεν μπορούν να τα βγάλουν
1: ναι,
2: πέρα.
1: Άμα τώρα... σου λέγε ρε παιδί μου, είμαι δύο φορές χείρα. Θέλεις να παντρευτούμε τρίτη. Θα παντρευόσουν.
2: Όχι, θα κάνουμε έτσι. Θα ζάμε μαζί έτσι. Θα την περνάμε. Ωραία. Δεν
1: γιατί... Θα φοβόσουν.
3: Συγγνώμη λίγο, γιατί με το γάμο περίμενες.
1: Θα φοβόσουν δηλαδή.
2: Όχι, θα φοβόμαν. Θα.
1: Θα φοβόσουν.
2: Θα λίγο... Ναι, γιατί. Έχω εγώ τα παιδιά μου, αυτή έχει τα παιδιά της, γιατί πρέπει...
1: Όχι ρε κύριε Κώστα, είναι πρόβλημα. Υποθετικό το ερώτημα. Ας πούμε ότι δεν έχεις τίποτα. Ότι γνωρίζεις μια γυναίκα η οποία είναι δύο φορές χείρα. Θα την παντρευόσουν
2: τρίτη πάλι φορά. Δεν θα την παντρευτώ γιατί θα με φάει πολλές οι γυναίκες αντροφάγες και
1: ψυχή.
2: Οι άντρες γυναικοφάγες.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι,
2: άμα θέλει έτσι σχέσεις από μακριά, εντάξει.
3: Από μακριά, από μακριά πώς θα κάνεις, κύριε Κώστα μου, κόλπο.
1: Εννοεί από μακριά, ρε παιδί μου, να πάει καθένα σπίτι.
2: Εννοώ, δεν χρειάζεται παντρεία. Αυτό είναι πολύ κολλάς. Δεν χρειάζεται παντρεία. Έτσι, πάμε εδώ, εκεί, πάμε για καφέ, πάμε για το αυτό. Άμα είναι στην ηλικία που μπορούν να κάνουν και σεξ, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ και
1: καλά, εσύ τώρα είπα... 94 χρονών, τι να...
2: καλά, ναι. Το είπα και αυτοί οι αλιγάρχες που είναι την ηλικία μου, γιατί παρατάνε τις γυναίκες τους και παντρεύονται νεαρές. Γιατί να την παντρευτείς? Εγώ το ρώτησα τον φίλο μου, λέω, γιατί την παντρεύτηκες? Λέει την αγαπώ. Δεν μπορείς χωρίς παντριά.
3: Την αγαπούσα.
2: Αυτή είναι σαν κιόλας. Χωρίς σου. Εσείς τι λέτε, κύριε Στάτο?
3: Εγώ την να πω, καλέ. Μα δεν, μακριά.
2: Εγώ γιατί. Γιατί λέω για τα αεροπλάνα. Θα πάτε εκεί, θα χάσει δουλειά. Άμα κάτσει το αεροπλάνο ένα χρόνο, θα κάτσετε ένα χρόνο.
3: Πού?
2: Οι δουλειές στην Ελλάδα.
3: Γιατί θα φύγω από την Αμερική, δεν έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει, ναι, είναι το, ναι. μπορείτε να πάτε και από εκεί, γιατί ναι, από την Αμερική. Και άμα σας αρέσει η Αμερική.
3: Δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, μου θα περάσει. Τρανζιτ θα πάει από εκεί πέρα τώρα. Ποια Αμερική είσαι.
2: Εχθές άκουσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη την κυρία Έλλη, γιατί άκουσα ότι δεν καλάμε γυναίκες, μόνο άντρες.
3: Πού?
2: Εγώ δεν ξέρω, γιατί για τη βότκα, που είπαμε εχθές.
3: Και τι δυσανασχέτησε η κυρία Έλλη.
2: Όχι, είπε, λέει, γιατί καλάτε μόνο άντρες και όχι γυναίκες. Και δεν, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι παντρεμένος, ποιος είναι ανήπαντρος. Εγώ δεν μπορώ να πω στη γυναίκα έλα για βότκα, γιατί ο άντρας ύστερα θα με κάνει, θα με χτυπήσει, θα φοβάμαι.
3: Ναι, για, εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη.
2: Είμαι γέρος.
3: Ναι, και... μεγάλο στην ηλικία.
2: Μεγάλο στην ηλικία, ναι, ναι, έτσι, σωστό.
3: Okay.
2: Γι' αυτό, παιδιά, καλή μέρα να έχετε.
3: Και εσύ.
2: Και άμα τα παιδιά θα πάρουν τηλέφωνο, θα πούν θέλουμε να συναντηθούμε, no problem. Έρχομαι εκεί. Και το κύριο Σταύρο, κύριε Νίκο, ο φίλος σας είναι,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να τον δείξει και πώς πίνεται η βότκα.
3: Ναι, πρέπει. Γιατί κάτι μου έλεγε προχθές. Τι έλεγε να πούμε.
1: Πρέπει να μάθουμε τον κόσμο. Ο κόσμος να πίνει κανένα τσιπουράκι τώρα με τις βότκες. Να πίνει αντρικά ποτά.
2: Να έχετε και τσιπουράκι. Να έχετε.
3: Πίνει και τσίπουρο.
2: Όλα τα
1: δεν είναι αντρικό ποτά.
3: Πίνει και ούζο και τσίπουρο.
1: Ωραία, τσίπουρο. Αντρικά ποτά. Τώρα η βότκα είναι πιο πολύ.
3: Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι. Γκέι δηλαδή που πίνουν βότκα. Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Έλα το. Βότκα με κίουι, βότκα με πορτοκάλι, βότκα με τέτοιο. Βότκα με
3: τέτοια.
2: Όχι,
1: το τσιπουράκι όχι. Δεν μπορεί να πει με τίποτα άλλο.
3: Ποιο πίνει βότκα με κάτι, εσύ δεν μπορεί να πιει. Πάνε στη Βουλγαρία να δει πίνουσα με πορτοκαλάδε και τσίπουρα με λεμονάδε.
1: Και ούζο με κοκακόλα.
3: Τι μα λε τότε.
1: Τι έγινε κυρικό στατιστικό.
3: Αλλά οι Ρώσοι, παρκάρι. Αλλά οι Ρώσοι δεν πίνουν με πορτοκαλάδε και βλακίε.
2: Οι όπιστοι ήταν γι' αυτό. Εντάξει. Ναι, κύριε Στράτο. Ένα χρόνο το έχω το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
2: Και χθες από το σέρβις το πήρα, ξέρει τι κάνανε.
1: Τι κάνανε.
2: Αλλάξανε, πώς τα λένε αυτό, suspension, τα λάστιχα.
1: Όχι, τα αμορτισέρ. Αναρτήσεις.
2: Ορίστε, γερμανικό αυτοκίνητο,
3: ναι.
2: Τι δρόμοι. Οι δρόμοι που έχουμε, λέτε καλούς δρόμους έχουμε.
3: Πού ορίστε,
2: ένα χρόνο αυτοκίνητο.
3: Όποιος λέει για καλούς δρόμους,
2: οι Γερμανοί άρχισαν να κάνουν. Οι Γερμανοί άρχισαν να κάνουν μπούρδες.
1: Σε κοροϊδέψανε, σου αλλάξανε να αρτήσει το αμάξι τώρα. Μην τρελαθούμε. Ποιο έχει αλλάξει να αρτήσει το αυτοκίνητο.
2: Καλά, τι με κοροϊδέψανε, είναι. Πώς το λένε, είναι.
3: Στην πόρτα τα έχουν τα λάστιχα που θα αναρτήσει.
1: Ποια?
3: Τα συνεμπλόκ.
2: Ναι. Αν δεν μπορώ να την πει,
3: τα συνεμπλόκ που θα αναρτήσει. Τι λε.
1: Εντάξει, τα φορτηγά άλλε πιέσει τώρα. Λέμε τα αμάξια, δεν είναι. Ποιο αλλάζει.
3: Ρε, ο δρόμο είναι το ίδιο ορδελομπού, τι λε. Ίσα-ίσα που είναι φορτηγό.
1: Γεια σου κύριε Κώστα.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Προσεκτικά. Τα λέμε.
1: Γεια χαρά.
2: Εσείς η φωνή σας δεν... κρίμα δεν είναι αξάνα εδώ. Θα σας έφτιαχνε ένα
3: φτιάχνει και φωνές.
1: Τα πάντα φτιάχνει.
3: Φτιάχνει και φωνές η αξάνα.
1: Ναι.

0: μάτια μου.
1: Νικόλα λέει πήρατε τον Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού για να
2: βοηθήσει. Ναι, το έχουν κλείσει, δεν το ανακοινώνουν. Επίσημα μέχρι να ανοίξει το.
1: Καλώς.
2: Μετά τον αγώνα του.
1: Καλώς.
2: Σε καλώς και εμάς το λες, τόσα χρόνια έπεσε μας.
1: Καλώς το χωριστής. Έχει κάνει δουλίτσα στο Λεβαδιακό.
2: Καλά, κοίταξε. Και τους μεγαλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα τους έχουμε απομυθοποιήσει σε 15 μέρες.
1: Καλά, ναι.
2: Όσο κάνουν κουμάντα οι πρόεδροι,

0: Χωρίς κόσμο με το ΠΑΟΚ το τελευταίο παιχνίδι λεωφόρου. Αμα, να τα. Να τα. Γιατί δεν τιμώρησε τον Παναθηναϊκό, υπάρχει κάποιος λόγος. Να παίξει η ΠΑΟΚάρα χωρίς κόσμο. Θα το χάσει η άκρη πρωτάλημα, φίλε. Εδώ είμαστε να το θυμηθείς.
1: Ας ξέρω πως σε χάνω. Δώσε ένα τέλος να αρμόσει.
2: Έχω την εντύπωση ότι η Άκη θα το πάρει το πρωτάθλημα.

και πάλι. Παιδιά, λέει, δεν ξέρω αν μάθατε για το ρομπότ που βάλανε να κυκλοφορήσει στο City. Μήπως ετοιμάζονται να μας αντικαταστήσουν? Ποιο ρομπότ εννοείς? Γιατί έχω δει διάφορα ρομπότ. Και στο Gold Coast είδα ρομπότ σερβιτόρους, έτσι.

0: ακούσα πάντως ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο τρίτος
1: παντός. Ρε φίλε, είδες το παιδάκι αυτό το... παιδάκι. Συσταγωγικά παιδάκι, γιατί μόνο παιδάκι δεν είναι αυτό. Τον πιτσιρικά που μίλησε στην τηλεόραση στον 15χρονο Ελληνόπουλο που συνεργάζεται με την NASA.
2: Πολύ λίγο είδα.
0: Ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες δυνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένα τομέα φυσικής στην κβαντική φυσική, όπου μιλάει για το μικρό κόσμο, δηλαδή για τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα όπως ξέρουμε στη φυσική. Και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμε μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε.
1: Έτσι απλά.
0: Μέχρι περίπου το 2035.
3: Την NASA, τη γνωστή NASA.
0: Ναι, σωστά. Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα. Και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
4: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
0: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ...
1: Για να καταλάβω, καινούργια τεχνολογία είναι του πιτσιρικά ιδέα.
0: Μέτρο χρονικό διάστημα να φτάσουμε
2: την
0: περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος.
1: Τι λέει,
0: και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης.
3: Συγγνώμη Βίκτορα, εσείς ένα παιδί 15 ετών. Πώς και ασχολείσαι με αυτά, γιατί τα παιδάκια στην ηλικία σου ασχολούνται με το κινητό τους, ασχολούνται με τον υπολογιστή, ασχολούνται με το τάμπλετ, βλέπουν διάφορες ταινίες, παίζουν διάφορα βιντεοπαιχνίδια. Εσύ, δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα του Βίκτορα?
0: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Και η καθημερινότητα μου είναι όπως όλων των παιδιών, δηλαδή ξυπνάω, πηγαίνω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και ένα μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, να ασχοληθώ με τις αποστολές μου, όπως προανέφερα, με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο.
4: Άγχος έχεις?
0: Στην αρχή ναι, να σας είμαι ειλικρινής, είχα στην αρχή άγχος όταν πρώτο ξεκίνησα, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει.
1: Εδώ τώρα για να μην το βάλω, ταιριάζει ακριβώς αυτό που λέει ο Αντώνης.
2: Έχει μηνύματα αυτό το...
1: Πολλά, δεν το συζητάμε εδώ.
2: Είναι και λίγο τρομακτικό, είναι, αλλά...
1: Το μέγεθος σε σχέση με την ηλικία. Ο Αντώνης λέει μετά από αυτό νιώθω σαν πουθενάς.
2: Ναι, όχι, δεν πρέπει να νιώθεις έτσι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι...
1: Είναι ψηλότερο τα IQ από κάποιους άλλους, παιδιά.
2: Ναι, αυτό τώρα πρέπει λίγο να το οριοθετήσουμε. Ξέρετε, τα IQ δεν είναι ένα.
1: Βάλε μια ανατελεία. Καλημέρα σας.
5: Good morning, boys.
1: Να τα μα...
2: Good morning. How are you?
1: Good morning.
5: Hello. Good, good. Στράτος.
1: Hello,
5: this
1: Ροξάνα.
5: This is Ροξάνα. Ροξάνα. How are you, boys, today?
1: Good, you.
5: Oh, how Stratos, you your voice is very... Yeah, I'm very well, but your
1: like
5: voice,
1: my voice
5: is very... Well, I'm worried
1: Aksana.
5: About your voice. You
1: Aksana.
5: Don't need a massage. You need a deep treatment. Yes.
2: Can you explain me something, please?
5: Please, you ask.
2: How you can fix the voice of Stratos?
1: My voice.
2: What's the technician?
5: Well, can't give all my secrets
1: Say
5: away,
1: for my
5: but
1: voice.
5: There is a.
1: Say.
5: But he definitely needs a deep treatment. That's for sure. However, this is not why I was calling, because of your voice. I just
2: it's
5: realized your voice is really bad.
2: It's something,
1: but stop.
2: It's something.
5: Well, I do want to I would like it you guys get Dimitri to call Costa to organize massage in his place.
1: Dimitri.
5: Because you two, Stratos and Nikos, you never turn up. You never turn up for the massage because you're too scared, and that's fine. But if you can get Dimitri to call Costa to organize
1: Dimitri,
5: massage.
1: Dimitri, he's not scared.
5: I swear, you both scared.
2: Oksana, yeah. I swear in God, first of all, I don't have a time. That's 80%. But 20%, I'm afraid a little bit my wife. That's it.
5: No. Well, that's what I mean. You're scared. I'm not saying you're scared of me. That's not
2: I'm not scaring you. 20% I don't have a time. And 20% I'm afraid a little bit my wife.
1: It's a line.
5: Just a little bit, yes.
2: Yeah, just a little bit. Just 20%.
1: He's scared.
2: Maybe 15, but
1: his
2: still
1: wife.
2: Scared.
5: That's right.
2: But
5: that's right.
2: Explain me, please, the trick about the throw.
1: No.
5: Well, come on, Stratos.
2: It's something you can do with the
1: come on, Nico.
5: 100%. Everything is fixable.
1: Everything.
5: All right. That's you right. Everything.
2: You scared me.
5: Everything I said.
2: You scared me more.
5: Organize with Costa. We'll see what we can help you with, okay?
2: Yeah. All right. Thank you.
5: You need Dimitri to call. Okay, then. Thank you, boys. Have a good one.
1: Bye-bye.
2: Αντώνη, αυτό εννοούσα. Είναι κάτι που κάνει με το στόμα, ας πούμε, και φτιάχνει η φωνή. Ίσως κάποιες ασκήσεις.
1: Ναι, ορθοφωνίας.
2: Αυτό που λέει ο Αντώνης.
1: Εγώ η φωνή μου είναι μια χαρά.
2: Δεν είναι μια χαρά.
1: Είναι μια χαρά η φωνή.
2: Δεν είναι μια χαρά.
1: Συγγνώμη κιόλας, είμαι και μπάσα. Είναι
2: τώρα
1: και...
2: ο μόνος που θα με καταλάβει μάλλον είναι το καρδάσι μου, να πούμε.
6: Όπως σου αρέσει.
2: Σοφία.
1: Τι πράγμα.
2: Σαν αυτόν που φώναζε έξω από το Δημητριάδη. Περάστε, για περάστε.
1: Αγόρι μου, έχουμε φωνάρα.
2: Τελάλης
1: εσύ, ρε.
2: Εγώ ρε, είμαι τελάλης, πλάκα μας κάνει.
1: Εσύ πρέπει να πας λέει για να είσαι σούβλαρος ο γάβρος να μου.
2: Άλλο τελάλης. Άλλο τελάλης έξω από το μαγαζί του Δημητριάδη και του Καρίδα. Περάστε, κυρίες μου, παπούτσια.
1: Είσαι τα μάμ.
2: Και πού είσαι, παπούτσια το λέμε. Όχι όπως το λέτε στην Αθήνα, παπούτσα.
1: Δεν λέμε παπούτσα.
2: Παπούτσα λέτε.
1: Παπούτσια λέμε, δεν λέμε παπούτσα.
2: Καλά.
1: Παπούτσα. Το λέμε σε άλλες περιπτώσεις του παπούτσα.
6: Κοντά σε σένα.
2: Σαν και τους άλλους πατρινούς. Ήσαν το, ίντουσαν. Τι είναι αυτά.
6: Παίζω με τα νεύρα σου.
2: Αυτός ο γκάζετ που είναι.
1: Έρχεται, φεύγει.
2: Και γιατί δεν ήρθε σήμερα, ή προσωπικά μαζί μου.
1: Στην Κίνα λέει βάλανε ρομπότ να κάνει λειτουργία σε εκκλησία και τα πήγε πολύ καλά, λένε. Άντε να δούμε και αυτό. Βάλαμε ρομπότ με πετραχύλι. Έλα, κύριε Αντρέα.
7: Καλημέρα σας. Και ο both που είσαστε αυτού στο σταθμό.
2: Φτού,
7: τον κύριο Νίκο και τον κύριο Στράτο.
2: Και τον κύριο Φτύμιο. Και τον κύριο Φτύμιο.
1: Η δικιά σου είναι, λέει, μια χαρά. Η δικιά του είναι να φτιάξω, λέει η Όλγα. Για σένα, για τη φωνή τη δικιά σου.
7: Πέθαρε, Όλγα. Πολλές καλημέρες.
1: Στο Φτύμιο, ναι.
2: Ναι, στο Φτύμιο.
7: Ήθελα να πω... ευχαριστώ την κυρία Αντριάννα που άκουσα αυτό το ποίημα που έγραψε για τις μανούλες. Και εγώ είχα μια μανούλα που όταν είμαι μόνος μου κλαίω, γιατί ήταν τόσο καλή και ήταν και αγράμματη. Και όταν στο στρατό ήμουνα...
2: η μάνα δεν κάνει, δεν γίνεται με τη μόρφωση. Η μάνα δεν γίνεται με τη μόρφωση.
1: Εννοείται, όπως υπάρχουν μάνες και μανούλες που λένε.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα στο στρατό ένα υπηρώτη που...
2: Μεσάρισα.
7: που μας επήγαινε ο ανθρωπολογαγός για μάθημα. Και καθόταν μέσα στη μέση των εσήκων.
1: Ήταν συνδυματικό.
7: Και ήταν αστείος πολύ. Και έλεγε τέσσερα πράγματα που είναι επικίνδυνα. Ο Θεός να σε φυλάει από γκρεμνό, από θάλασσα, από φωτιά και από κακιά γυναίκα.
2: Άσχετο με τη μάνα.
7: Κατάλαβες.
2: Βέβαια, πυργινή και θάλασσα, έτσι λένε.
7: Ναι. Έχω στην Πρέβεζα μία που γνωρίζω.
2: Όταν η Πρέβεζα ήταν οικόπεδο, βέβαια.
1: Όταν ήταν νησί. Είναι, με τα Κλεοπάτρα,
7: είναι από το Αίγιο και είναι.
2: Μεστά.
7: Είναι Παναστάτρια.
2: Α, νόμιζα Παναθηναϊκός.
7: Παναστάτρια. Ο Θεός να σε φλάει από αυτήν. Ναι.
1: Να σε καλά, λοιπόν, κυρατρέα μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
7: Έτσι και έπαθε και ο Ρίζος.
2: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω το χειρίζω.
1: Σιγά μη δεν το έλεγες.
7: Που παντρεύτηκε King Kid. Και τον εξέκαμε.
2: Ναι.
7: Και ο Αυλονίτης από τα έργα που κοιτάζω, ο Αυλονίτης
2: Αντώνη, αγάπη μου.
1: Έλα πάρα με από εδώ.
7: Χαιρετισμούς
2: στον Αντώνη.
1: Γεια σου, σου αφιερώνω τραγουδάκι ωραίο τώρα. Εξαπάδικο και από κακιά γυναίκα, κύριε Αντρέα.
7: Άμα θέλετε να μου βάλετε ένα τραγουδάκι, εκείνο που λέει αν πας στα ξένα.
2: Okay. Σαν πας στην Καλαμάτα, δεν θες?
1: Όχι, αν πας στα ξένα
7: όχι,
1: θέλει άνθρωπος.
7: Στην Καλαμάτα.
2: Και αυτά ξένα είναι.
1: Έλα, στο βάζω.
2: Μίλα καλά.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Bye.
2: Μας πέρα εδώ, μας κάνουν μάθημα ελληνικά. Μάλλον στο βάζω. Η κυρία Έλλη προηγουμένως θα σε πάρω πίσω.
1: Άνοιξε με, είπε, για εσάς μιλάγε.
2: Τι είναι αυτά, τι ελληνικά μιλάτε? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο Ευάγγελος λέει ευτυχώς που υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Πες τα ρε Ευάγγελ.
2: Και άλλη Ελλάδα.
1: Μετά τις 12. Με ρωτάνε, εδώ έχουν τελαθεί όλοι οι δαστήρια.
2: Και άλλη Ελλάδα, ρε. Α, για το πιτσιρικά.
1: Ναι.
2: Πιτσιρικά είναι μόνο ηλικιακά.

0: Λοιπόν, μια και έχεις αυτές τις φωνές, να σε πάω σε ένα αρθράκι το οποίο αποτελεί δική μου έρευνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ταυτόχρονα όμως το έχω δει να παίζει και αλλού. Δεν μου ήρθε δηλαδή έτσι ξαφνικά.
1: Με τι σχέση?
0: Θα σου πω αμέσως. Ρωτήσανε κάποιοι το AI ποιες είναι οι καλύτερες φωνές που έχουν ακουστεί από το 1930 και εδώ.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι είναι, ρε παιδί μου, μέσα ένα δευτερόλεπτο λίγο. Whitney Houston.
1: Καλά, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Έτσι. Freddie Mercury.
1: Βεβαίως.
0: Αρίθα Φράγκλιν.
1: Σωστό.
0: Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Ναι.
0: Φρανκ Σινάτρα.
1: Εντάξει, τι θες, κλείσαμε.
0: Λοιπόν, εγώ το προχώρησα λίγο παραπάνω και ζήτησα από το AI να μου πει τις ανδρικές φωνές και να μου αιτιολογήσει κιόλας το λόγο. Πάμε λοιπόν στις ανδρικές φωνές. Μιλάμε καθαρά για τις μεγαλύτερες ελληνικές φωνές από το 1930 μέχρι και σήμερα.
1: Να.
0: Αυτές είναι οι φωνές που όταν ανοίγουν το στόμα λες αυτός, δεν ξαναβγαίνει.
1: Να δούμε, θα συμφωνήσουμε.
0: Στέλιος Κασατζίδης.
1: Χάλια, μα.
0: Δεν είναι ο πρώτος. Δεν λέει αν είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τελευταίος. Απλά αιτιολογεί.
1: Εντάξει, πόσες φωνές έχει καταρχήν να το κάνω όπως κάνω σε τέτοια που λέει από το 1 μέχρι
0: όχι,
1: το
0: 5. Όχι, όχι, δεν έχει 10.
1: Ναι, Στέλιος Κασατζίδης, οκ.
0: Για πολλούς η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή, τεράστιο συνέστημα, πόνος, καθαρότητα και δεν ήταν μόνο η τεχνική που τον κατήρτιζε, ήταν και το βίωμα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι το δικαιολογεί.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Για πολλούς.
0: Ας το AI να έχει άποψη, παιδί μου.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Δεν είσαι ο AI.
1: Τι είναι το AI να έχει άποψη τώρα. Τελαφούμε.
0: Λοιπόν.
1: Καλύτερος όλων, τέλος.
0: Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Όχι.
0: Βαριά αρσενική, μέταλλο στη φωνή.
1: Όχι, φάξος.
0: Ακόμη και από αναλύσεις ηχητικών, το μέταλλο στη φωνή του είναι τέτοιο που δεν χάνει γλύκα. Από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές που
1: ναι, αναγνωρίσιμη είναι τον Άγγελο Μητροπάνος, αλλά όχι από τις καλύτερες, εντάξει.
0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Φωνή σύμβολο του Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Λαϊκός, αλλά πιο βαθιά δωρικός.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Οκ. Okay.
0: Τεχνικά, ίσως από τους πιο ολοκληρωμένους Έλληνες τραγουδιστές, με τεράστια ατοχή και έλεγχο στη φωνή του. Σου λέω ότι δικαιολογεί τις φωνές, έτσι. Γιάννης Πάριος.
1: Ναι.
0: Απόλυτα χαρακτηριστική ερωτική φωνή, μαλακή, αλλά με δύναμη.
1: Πολύ δυνατός τώρα ο Γιαννάκης, δεν ξαναβγαίνει.
0: Βασίλης Καράς.
1: Σαν φωνή, όχι, εντάξει.
0: Ρε, μη σχολιάζεις, ρε.
1: Γιατί να με σχολιάζω?
0: Η βραχνάδα του ήταν ολόκληρη σχολή.
1: Ναι.
0: Δεν είχε την καθαρότητα της φωνής των άλλων.
1: Ήταν Βασιλάκης.
0: Αλλά τραγουδούσε με μια ψυχή που τρυπούσε.
1: Σωστό. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Στράτος Διονυσίου.
1: Ναι.
0: Απίστευτη λαϊκή χρειά και άνεση. Ακούγεται και στους μεταγενέστερους χρόνους που τραγουδούσε φρέσκος.
1: Σωστό.
0: Μανώλης Αγγελόπουλος. Φωνή που δεν μπερδευόταν με καμία άλλη.
1: Όχι.
0: Καθαρότητα, απλότητα, έλεγχος, αντοχή. Χάρης Αλεξίου. Στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Εκφραστική ελληνική γυναικεία φωνή μπορούσε να σε κάνει να τριχιάσεις με μια λέξη. Μαρινέλα, τεράστια σκηνική δύναμη και φωνητικό εύρος. Το εύρος της είναι μετρημένο με τα ανάλογα μηχανήματα, δεν ξέρω πώς τα λένε. Δίκη Μοσχολιού. Λαϊκή φωνή με απίστευτη ποιότητα και βάθος. Πιο κάτω λέει, για να μην σου το μπερδέψω, ότι όλες οι μετρήσεις έχουν γίνει βάσει μηχανημάτων που βγαίνουν οι φωνές τους. Γλυκερία. Από τις πιο γλυκές αλλά και τα τεχνικά σταθερές φωνές. Δήμητρα Γαλάνη, βελούδινη, όρημη, εντελώς ξεχωριστή χρειά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Σωτηρία Μπέλου. Όχι καθαρή φωνή με την κλασική έννοια, αλλά υπήρχε μια αυθεντικότητα και σε ανθρώπινη μορφή μαγιά. Τώρα, αν μιλάμε την πλειοψηφία του κόσμου, ποιος θα έβαζε στην κορυφή ποιόνα. Πρώτος είναι ο Στέλιος Καζατζίδης, δεύτερη είναι η Χάρης Αλεξίου, τρίτος είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, τέταρτη η Μαρινέλα και πέμπτος ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.
1: Ό,τι να είναι.
0: Καζατζίδης λέει, είναι ίσως η μοναδική ελληνική φωνή που ακόμη και σήμερα με ένα απλό καλησπέρα σας καταλαβαίνει ποιο είναι πριν καν αρχίσει το τραγούδι.
1: Σε αυτό συμφωνώ, Καζατζίδη, αλλά τα υπόλοιπα δεν είναι, εντάξει. Δεν έπεσε.
0: Γεια σου, ρε Στράτο, AI.
1: Τι είναι το AI τώρα?
0: Το AI είναι μια συνισταμένη πραγμάτων.
1: Τι, κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα τι λέει το AI στις φωνές, είναι δυνατόν?
0: Ρε φίλε, ανάλυση σου κάνει.
1: Ό,τι και να κάνει, μπουρδολογίες.
0: Ό,τι και να κάνει, ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται αυτό. Δεν θα ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Είναι, τη Βιτάλη την έχει βάλει μέσα?
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί?
0: Γιατί δεν την έχει στους 5-10 πρώτους?
1: Γιατί λέει μακακίες τώρα. Αυτά διαβάζουν οι άλλοι και Μαρινέλα λέει δύο πρώτες, λέει τρεις. Είναι δυνατόν?
0: Γνώμη σου.
1: Όχι, δεν είναι γνώμη μου. Δεν είναι γνώμη μου.
0: Αυτή είναι τεχνική ανάλυση.
1: Δεν είναι γνώμη μου. Είναι έτσι όπως το λέω.
0: Congratulations. Δεν δέχομαι τη γνώμη σου. Δέχομαι τη τεχνική ανάλυση.
1: Δεν μπορώ να μιλάω με άνθρωπο που δεν ξέρω, σου ξαναπεί τώρα. Εσύ ακούς μόνο
0: έτσι και λες θέμα γούστου. Με ανθρώπους.
1: Τέλος τώρα. Δεν,
0: με μηχανήματα δεν μιλάμε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική.
0: Μηχανικά τώρα. Λέμε, μηχανικά.
1: Ούτε μηχανικά ούτε τέτοιο. Είναι δυνατόν? Τεράστιο εύρος φωνής λέει η Μαρινέλα που δεν μπορεί να τραγουδήσει πάνω από ένα είδος. Δεν γίνεται αυτό. Τι εύρος? Να μην έχει μέσα τη Βιτάλη.
2: Εξαπάθηκο και από κακιά γυναίκα.
1: Μα λέει και το AI τώρα.
0: Καλημέρα, φιλαράκια Νίκο και Στράτου. Χαιρετισμούς από την Λιόλου στη Αστόρια. Καλό που σου κού. Χρόνια πολλά και σε όλες τις μητέρες. Εμείς δεν έχουμε μάνα, δεν γιορτάζουμε.

0: Λοιπόν, break των 12.
1: Άντε, πες το.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πούμε και καλησπέρα και μετά. Μόλις έρθουμε το break, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ερχόμαστε.
2: The Greek Breakfast Show.
3: Μαργαρίτα.
4: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Διαταγάς.
7: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
6: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
7: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
6: Με κοτόπουλο.
7: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
6: Αν υπάρχει.
7: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
6: Μόνο αυτά?
7: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
8: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
10: Η πλούσια ιστορία της.
9: Ο φυσικός πλούτος της.
10: Όλη η ελληνική έμπνευση
9: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
10: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
9: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
10: Instagram Greggio Australia.
9: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Σε αυτή την πόλη.
11: Σε αυτή την πόλη.
4: Ακούμε Ρυθμός Radio.
12: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
4: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
13: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show. Με Στράτο και Νίκο.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. 14 λεπτά μετά τις 12. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά για να πάρετε τηλέφωνο. Μόλις σας πούμε πάρτε, θα πάρετε, όχι τώρα.
1: Για να πάμε στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, να πάει κάποιος έτσι Σαββατοκύριακο έτσι χαρούμενος. Ο Ευάγγελος λέει φοβερό το πρόβλημα με τα πατίνια στην πατρίδα. Όχι μόνο στην πατρίδα, παντού είναι το πρόβλημα με τα πατίνια. Και εδώ έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα πατίνια. Έχουμε θανάτους μικρών παιδιών. Πρόσφατα στην Ελλάδα και εδώ χάσαμε 13χρονους. Και η πλάκα είναι ότι νομίζω αυτά τώρα δεν έχουν και ασφάλεια, έτσι. Δηλαδή.
1: Τι ασφάλεια, δεν έχουν τίποτα.
0: Δεν έχουν τίποτα. Θέμα μεγάλο.
1: Θέμα μεγάλο. Ας το λύσουν οι γονείς τους.
0: Να το λύσουν οι Δήμοι πρέπει.
1: Οι γονείς τους. Οι γονείς τους. Δεν έχουν γονείς.
0: Βεβαίως. Πρέπει να απαγορευτούν για μένα.
1: Ρε οι γονείς, ρε. Τι κάνουν οι γονείς. Πήρε ο γιος μου πατίνι και καμαρώνω.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τώρα. Τι. Πάρ' το και κάφτο, ρε φίλε. Γιατί άμα πάθει τίποτα το παιδί σου, θα το πάρεις και το κάψεις. Κάψε το πρωτού πάθει. Και δεν σου φταίει και κανενός να πούμε το σπίτι να κλείσει, να πούμε άμα του τράβηξει μια σέντρα. Έτσι.
0: Είναι πρόβλημα, πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα.
1: Και δεν σου φταίει και κανενός να πούμε το σπίτι να κλείσει. Σου έλεγα προηγουμένως για ένα νεαρό παιδάκι που αρρώστησε σοβαρά αφού εισέπνευσε μια μη βρόσιμη σκόνη διακόσμησης τούρτας. Η υγεία του βελτιώνεται, αλλά δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο. Λοιπόν, ο Ντάστη εισέπνευσε μια μεταλλική ροζ χρυσή διακοσμητική σκόνη, ενώ η μητέρα του, η Κέιτι Ρόμπινσον, ετοίμαζε μια τούρτα γενεθλίων με ένα θέμα για το παιδί ενός φίλου την περασμένη Παρασκευή. Το 14μηνο μωρό έπρεπε να υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί σκόνη, η οποία είχε μετατραπεί σε πάστα από τους πνεύμονές του και τέχθηκε σε τεχνητό κόμμα. Είναι δυνατόν, ρε φίλε.
0: Κι όμως. Είναι δυνατόν. Τώρα ποιος ξέρει τώρα, τι θα κάνουν οι γονείς τώρα. Θα κινηθούν νομικά τίποτα.
1: Όχι, τι νομικά να κινηθούν.

0: πιάσει.
1: Δύο νέες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δείχνουν διπλάσιο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Ακούνητη η Βελένα του Πασόκ. Άνοδος Τσίπρα, πτώση Καριστιανού. 29,5% Νέα Δημοκρατία, 14% το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 23,1%. Μόλις το 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: το σοβαρό είναι.
1: Το σοβαρό είναι το δημογραφικό που πάει σχολείο, διαβάζω. Καθώς αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, κλείνουν σχολεία.
1: Μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Ε?
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αν είναι. Από τα σοβαρότερα. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή και έντονη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15ετία. Ενδεικτικά να σου πω ότι οι εγγραφές που ξεπερνούσαν τις 120.000 γύρω στο 2010 έχουν πλέον υποχωρήσει δραστικά, με εκτιμήσεις να μιλάνε για 60 με 75.000 μαθητές τα τελευταία σχολικά έτη. Μιλάμε για μια πτώση περίπου του 70%, άμα το βάλεις κάτω, έτσι. Στα παιδιά πρώτη δημοτικού. Αδειάζει λοιπόν η πρώτη δημοτικού, που είναι ο πρώτος σταθμός στην οποίο το δημογραφικό πρόβλημα γίνεται ορατό στην πράξη, να πούμε. Συγκρίνοντας τα δεδομένα λοιπόν των προηγούμενων ετών, η Ελλάδα έχει πλέον εισέλθει σε μια φάση όπου κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινά με μικρότερες πρώτες τάξεις. Φυσικά αυτό δεν έγινε απότομα, έγινε σταδιακά, αλλά τώρα φαίνεται, άμα τα συγκρίνουμε με τα προηγούμενα 15 χρόνια. Δεν μιλάμε για την περιφέρεια, εκεί να δείτε στη ρίκνωση. Καλημέρα, Μενέλα.
0: Ποιος θα μείνει, θα έμενες εσύ?
1: Δεν ξέρω.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Μενέλα.
2: Πολύ, πολύ ωραίο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει, ότι ο Παπανδρέου πέφτει.
0: Αδιάφορο, ρε, σε Μενέλα. Αδιάφορο, ναι, αδιάφορο. Ναι. Πραγματικά
2: ναι,
0: αδιάφορο.
2: Αλλά, η Ελλάδα αργοπεθαίνει. 5 χωριά στο νησί μου κάνουν ένα σχολείο δημοτικό. 5 χωριά, που το ένα το χωριό, το Κοντοπούλι, είχε 1500 άτομα το 60. Φανταστείτε.
1: Ναι, με πολύ
2: τελικά, ρε παιδιά, μήπως τελικά είναι οργανωμένο το έγκλημα να σβήσει η Ελλάδα?
0: Νομίζω ότι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό.
2: Έχουν και άλλα κράτη βέβαια στην Ευρώπη.
0: Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω για την αυτοκαταστραφικότητα που έχουμε σαν ανθρώπινο είδος. Γιατί υπάρχει αυτοκαταστροφικότητα, έτσι. Και δες το από πολλές απόψεις, Μενέλα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ, ρε Νίκο. Προσωπικά νομίζω ότι είναι σε εντεταλμένη, ας πούμε, γραμμή να τελειώσει η Ελλάδα. Διότι όταν ένα κράτος σαν την Ελλάδα έχει τα πάντα, μπορεί να τροφοδοτήσει, να ζήσει 20-25 εκατομμύρια κόσμο και δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε αγροτισμό, ενημό τελείωση.
0: Πώς το λες αυτό το πράγμα ότι έχουμε τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε 25 εκατομμύρια άτομα? Πώς το λες αυτό το πράγμα ότι έχουμε τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε 25 εκατομμύρια άτομα? Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν έχουμε.
0: Όχι.

0: Ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι.
1: Μην μιλάμε τώρα. Αλλά... Πες μου από την Ελλάδα πώς θα το κάνεις.
0: Ναι,
1: να
0: μην τα ακυρώνουμε και όλα. Δεν είναι ότι δεν έχει η Ελλάδα καμία βιομηχανία.
1: Ακυρώνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, τώρα οι δημοσκοπήσεις.
2: Αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Εσύ είπες για 70.000 παιδιά στην πρώτη.
0: Ναι, τώρα μιλάμε άλλο δημογραφικό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Για το δημογραφικό μιλάμε.
2: Ναι, άλλο βιομηχανικό. Ναι, αλλά όταν ο Έλληνας φεύγει, όταν ο Έλληνας δεν μπορεί, ο νέος ναι. Έλληνας δεν μπορεί να κάνει παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν, οικονομικά δεν μπορεί, είναι πληγμένος. Όταν του έχουν πάρει το σπίτι του για 20 χιλιάρικα και δεν αφήνουν. Πρόσεξε.
1: Ξέρεις γιατί είπα αυτό καταστροφικό. Γιατί γενικά όχι μόνο ο Έλληνας, το ανθρώπινο είδος το θέλει αυτό το πράγμα. Και θα σου εξηγήσω αμέσως. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ή αν θες ο προπάπος μου και η προγιαγιά μου, παντρευτήκανε και είχαν μια κουβέρτα, ενδεχομένως ένα μαξιλάρι, ένα πιάτο και ένα πιρούνι. Εγώ όταν παντρεύτηκα, είχα το σπίτι μου έτοιμο και μπήκα και μέσα και είχα τα πάντα. Λειτουργούσε το σπίτι.
2: Όμως, γιατί έφυγε στην εποχή και εγώ και όλοι.
1: Πρόσεξε, σου βάζω δύο γενιές. Σου βάζω μία γενιά του 50 και σου βάζω και μία γενιά του 90. Ωραία.
2: Σωστά.
1: Το 50 λοιπόν παντρευόντουσαν με ένα πιρούνι και ένα κουτάλι κυριολεκτικά, και το 90 άνοιγαν ένα σπίτι και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να γεμίσουν το ψυγείο. Αν το βάλεις τώρα από το 90 μέχρι το 2025, συμφωνώ ότι μπορεί να μην είναι η αγοραστική δύναμη και η ικανότητα να το κάνουν. Παρόλα αυτά όμως θέλουν τα πάντα για να το κάνουν.
0: Δεν παίζει μόνο ρόλο το οικονομικό, παιδιά.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί και στη Γερμανία, που υποτίθεται είναι πολύ δυνατή η οικονομία, έχουν τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας.
1: Ποιος σου είπε ότι είναι δυνατή η οικονομία στη Γερμανία πλέον?
0: Στη Γερμανία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω δεν είναι.
1: Πλέον.
0: Η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, διαβάζω εδώ τώρα ότι έχει πορεία προς μια ανθρώπινη έρημο.
1: Πλέον. Δεν έχει καμία χώρα της Ευρώπης.
0: Γαλλία. Τα χαμηλότερα ποστό γεννήσεων από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Βεβαίως.
0: Αγγλία. Η τεκνοποίηση των ηλικιωμένων ανακόπτει τη δημογραφική παρακμή. Σκανδιναβικές χώρες. Η Φιλανδία αναφέρει το χαμηλότερο ποστό από το 1776.
1: Βεβαίως.
0: Ουγγαρία και Πολωνία. Αποτυχία, λέει, των φιλοοικογενειακών πολιτικών. Υπάρχει πρόβλημα
1: και παρόν. Πάμε τώρα στο δεύτερο πράγμα. Εγώ είπα το πρώτο, που ήταν το τι θέλει ένας άνθρωπος για να παντρευτεί.

στις 8 με τον DJ Valentino. Κάθε Σάββατο DJ sets στις 8 το βράδυ με DJ Valentino. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στην O'Brien Real Estate.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ζητάμε συγγνώμη. Δεν ξέρουμε τι εργασίες κάνουμε πάλι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το NBN το τελευταίο μήνα.
1: Έτσι που λες, εγώ νομίζω ότι το δημογραφικό και βέβαια είναι τεράστιο πρόβλημα και βέβαια είναι παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που έχει αλλάξει τρομερά και τραγικά.
0: Οι καινούργιες γενιές, δε φίλε, δεν θέλουν.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Δεν θέλουν να κάνουν και δεν είναι μόνο το οικονομικό, το ξαναλέμε.
2: Να πω στου Μάρκου τα ντομάνια ότι σάλταρα. Ένα μηνόρετα γιατί μου να σκεπάσω.
1: Δεν λοιπόν, το θέμα, ο Βασίλειος είπαμε. Λέει, εγώ θα έκανα τέτοια σχέση μόνο άμα μου έλεγε ότι τους έστειλε επάνω στην πράξη. Τουλάχιστον φεύγεις ευτυχισμένος.
0: Ναι, χάπης.
1: Ο Λάζαρος λέει, εγώ ρε φίλε πάθα σοκ όταν είδα την νεκροφόρα στολισμένη για γάμο πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Το κάνουνε συνήθως όταν είναι μικρός
1: ναι,
0: ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Έχω κουνιέρες μοιράζουν, έχω τύχει σε παιδιά έξω. Και αυτό που λέγαμε, ότι δεν ξέρω πραγματικά τελικά πόσο έξυπνη είναι αυτή η καινούργια γενιά. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Διαφωνώ εν μέρη.
0: Εγώ λέω ότι είναι πιο έξυπνη από τη δικιά
1: όχι,
0: μας γενιά.
1: Όχι, έξυπνη όχι. Ενημερωμένη τεχνολογικά και άρτια θα έλεγα ναι, αλλά έξυπνη όχι. Για έξυπνος άνθρωπος θεωρείται αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί τεχνικές για να μην δουλέψει το μυαλό του,
0: πάντως,
1: δεν μπορώ να το θεωρήσω.
0: Πάντως, διάβαζα ένα κάπου ένα άρθρο ότι είναι το μεγαλύτερο χάσμα εξυπνάδας η καινούργια γενιά με εμάς, να ξέρεις.
1: Επιμένεις
0: την ιστορία. Χάσμα, τεράστιο λένε. Ναι, επιμένω ότι είναι πολύ πιο έξυπνα τα καινούργια τα παιδιά από εμάς.
1: Ναι, αλλά εγώ σου λέω και πες μου αν διαφωνείς και αν δεν τα λέω καλά τα ελληνικά, ότι έξυπνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί το μυαλό του.
0: Όλα τα ρεθίσματα παίζουν.
1: Μα εδώ αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα, άμα τους πάρεις δηλαδή το ηλεκτρονικό από τα χέρια, το παιδί είναι σαν να τους έχει βγάλει τις μπαταρίες. Δεν καταλαβαίνω που είναι η ξυπνάδα του. Και που είναι η ξυπνάδα όταν καταστρέφει την ίδια του τη γενιά. Όταν αυτός που είναι σήμερα ξέρει ότι δεν θα υπάρχει μέλλον για αυτόν, ότι δεν θα γίνει παππούς ενδεχομένως, δεν θα γίνει πατέρας, δεν θα γίνει προπάπους, θα περάσει και θα φύγει από το μάτι του το κόσμο αυτό. Να.
0: Εντάξει, δεν
1: το θυμάται κανένα.
0: Εντάξει, δεν τα μηδενίζουμε κιόλα τώρα. Θα γίνεται όχι.
1: Δεν μηδενίζω, ρε Χριστιανέ μου. Πιάνω για τη γενιά που σήμερα δεν θα παντρευτεί και δεν θα κάνει παιδιά. Γι' αυτό να λέω. Γιατί αυτό είναι που μου δίνει το νούμερο 70.000 στα δημοτικά, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού τη Ελλάδο. Αυτό μου το δίνει το νούμερο.
0: Να, εδώ ο φίλο μου έχει κάνει δίδυμα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα. Και οι 70.000 που γράψαν τα παιδιά τους είναι 35.000 ζευγάρια. Σύμφωνοι. Οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος της ημέρας, να δώσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
1: Α, τη δώσουμε. Ας πω ότι στεναχωρέθηκα με την Bonnie Tyler, φίλε. Η οποία είναι σε σοβαρή κατάσταση. Είναι σε τεχνικό κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Δυσκολάκι.
1: Ναι, δύσκολο, δύσκολο. Είναι σε τεχνητό κόμμα, αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, μετά από επέμβαση που έκανε στο έντερο. Είναι στην εντατική. Μακάρι να τα πάει καλά η γυναίκα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει σε 10, 8, όχι έκλειψα, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τώρα, όποιος πάρει τηλέφωνο πήρε και το εισιτηριάκι. Τώρα, τώρα, τώρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα. Who are you?
1: Εγώ είμαι η Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα της Λορένης.
1: Η Ιωάννα η Ζορμπά.
0: Η Ιωάννα η Ζορμπά. Οκ.
2: Χορεύεις και Ζορμπά.
1: Γεια σου και Λεμπέκα.
0: Και Λεμπέκα λέει εμένα.
2: Γκελεβέκα, τι θα πει Γκελεβέκα.
0: Τώρα είναι συστηματικά αυτά. Τα...
1: είναι κάτι... μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία.
2: Είναι κάτι από τη Μηχανιώνα μέσα, το πιο.
1: Είναι. Μου θυμίζει κάποιον και τον λέγανε και εκείνον Γκελεβέκα.
0: Την είχα δει την Ιωάννα.
2: Και... έκανε καριέρα αυτού.
0: Τώρα θυμήθηκα ποια είναι η Ιωάννα, γιατί την είχα δει στου αντίποδε την είχα γνωρίσει. Και μου λέει θυμίζει ένα γνωστό, λέει και λέγανε Γκελεβέκα.
1: Μα ίδιο όμω, ίδιο.
2: Ίδιο ρε παιδί μου.
0: Μήπως είμαι εγώ.
1: Πραγματικά. Εν τω μεταξύ είμαι με
2: για καφέ φίλες
1: μου.
0: Ναι.
1: Για και καθένα. Είμαι πόση ώρα με το τηλέφωνο σε αυτή για να μπορέσω να πάρω τηλέφωνο. Τι να κάνουμε.
2: Τι γκιουλέκας είναι αυτό.
0: Το τέλος πάντων. Το σου βγήκε σε καλό όμως. Συγχαρητήρια. Μπράβο,
1: είδες,
0: Ιωάννα.
1: Είδες, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ιωάννα μου, έχεις κάνει πιστεύω tag.
1: Έχω
0: να,
1: κάνει.
0: Να μην το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε.
1: Μπορείς να το ελέγξεις, είναι στο Instagram.
0: Ωραία.
1: Και tag.
0: Ωραία, έλα να σου πω κάτι.
2: I believe you.
0: Θέλω όμως να στείλεις στο Messenger του ρυθμού τα στοιχεία σου,
1: ναι.
0: Email, τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Και το όνομά σου προσωπικά στο Messenger του ρυθμού για να τα στείλουμε,
1: ναι.
0: Στους διοργανωτές, έτσι.
1: Θα τα στείλω αμέσως.
0: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και χρόνια πολλά για την Κυριακή, για έτσι και Μανούλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσείς τις δικές σας γυναίκες.
0: Γεια σου, Ιωάννα. Να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Bye.
2: Αυτό πώς πάει τώρα, πρέπει τα παιδιά να γιορτάζουν τις μάνες ή και οι μπαμπάδες τις μάνες?
0: Η μάνα είναι μάνα τώρα, η μάνα των παιδιών σου, η μάνα...
2: Η μάνα των παιδιών σου τι είναι, μάνα σου?
0: Εντάξει, σου έχει κάνει παιδιά, είναι μάνα, τη μάνα γιορτάζεις.
2: Και τι την κάνεις, πας λουλούδια?
0: Δεν πάω λουλούδια.
2: Τότε τι?
0: Δεν πάω λουλούδια, τι να κάνουμε
2: τότε
0: τώρα.
2: Τι, πώς θα τη γιορτάσεις? Κάτι για φαγητό.
0: Θα τη γλεντήσω.

0: γιορτάζουν τα παιδιά.
1: Τι έγινε?
0: Τις μάνες πρέπει να τις γιορτάζουν τα παιδιά.
1: Εντάξει, τις γιορτάζουν τα παιδιά, τις γιορτάζουν και οι... και πατεράδες. Με
0: αυτή
1: παιδιό,
0: την έννοια και... η μάνα πρέπει να γιορτάζει τον πατέρα, γιατί χάρη στον πατέρα την έκανε η μάνα.
1: Σωστό και αυτό, αλλά θα σου πω κάτι τώρα. Πριν φύγουμε να σας πω ότι είναι η τελευταία ημέρα αύριο, το τελευταίο live του Χρήστου Σεβαστού στην κίνηση. Νομίζω είναι sold out το μαγαζί, αλλά πάρτε άμα θέλετε να κλείσετε να κάνετε γούστα. Εγώ θα πάω αύριο, να σου πω, στο Φιλαράκι εκεί πέρα, να τον δω τελευταία φορά που εμφανίζεται. Μεγάλη επιτυχία ο Χριστάρας, ο Χρήστος Σεβαστός, στην Αυστραλία 6 μήνες. Μεγάλες βραδιές το κίνηση live. Τον ευχαριστούμε για αυτούς τους 6 μήνες και τη διασκέδαση που πρόσφερε εδώ στην αγαπημένη Μελβούρνη.

0: Πότε τραγουδάει αυτό ο Άκυλας?
1: Ναι. Yeah.
0: Eurovision.
1: Δεν ξέρω.
0: Πότε είναι η Eurovision?
1: Δεν ξέρω πότε. 15. 10, 12, 13.
0: Τώρα την Κυριακή.
1: Γιατί την Κυριακή έχουμε 13.
0: Ξέρω, ρε.
1: 13. 13, Τετάρτη είναι η Eurovision, 5 ώρα.
0: Γιατί το κάνανε Τετάρτη και δεν το κάνανε.
1: Φέρτο. Μπορεί να είναι τελική. Δεν ξέρω, έχει τελικούς. Δεν ξέρω πώς πάει.
0: Δεν ξέρω τι είναι.

0: Με θυμώνουν, Αντώνη, με θυμώνουν.
1: Τι έγινε πάλι, ρε.
0: Ο Αντώνης λέει με θυμώνεται.
1: Ποιος σε θύμωσε πάλι?
0: Δεν ξέρω. Και ο Νικόλας κάτι λέει, αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω.

0: Δεν τις ξέχασα εγώ, κυρία Δώρα.
1: Τι?
0: Τις φωνές, λέει, Γιώτα Λίδια, Χαρούλα Λαμπράκη, Φωτεινή Μαυράκη, Πίτσα Παπαδοπούλου, λέει, γιατί τις ξεχάσατε? Εγώ τις ξέχασα. Εγώ σου λέω ότι έβγαλε το μηχάνημα τώρα.

0: Ρυθμός Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
1: Τελικά αυτή η κατσαφάδουρε φίλε, τι πράγμα είναι.
2: Ναι, μπράβο, τώρα δεν συζητάμε. Έλα και Θωμά.
3: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας και σε.
2: Μια χαρά είμαστε.
3: Καλά, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Τι, αυτή η τραγουδίστρια έχει καλή φωνή, αυτό που ακούγεται τώρα. Βρέχει που λέει.
1: Ναι.
3: Έχει καλή φωνή αυτή.
1: Γι' αυτό έγινε και τραγουδίστρια.
3: Έγινε τραγουδίστρια,
1: Έγινε, ναι. Τι, αφού...
3: Ναι. Έχει καλή φωνή.
1: Ναι.
3: Λέω, γιατί ξέρει να πάει τη φωνή της σωστά. Ναι, ναι. Πολύ καλή. Και το λέει πολύ ωραία το τραγούδι. Λοιπόν, άμα ακούσω εγώ μια τραγουδίστρια, μπορώ να καταλάβω ότι... Είναι εντάξει, έτοιμη.
1: Εννοείται ρε κύριε Θωμά τώρα. Εσείς βγάλατε και στο χωριό σας και ολόκληρο Ηλία Πασχάλη τώρα. Τι...
3: Για πάρκο. Για να τραγουδήσει.
1: Βέβαια.
3: Είναι έτοιμη αυτή η τραγουδίστρια για να τραγουδήσει παντού. Λοιπόν, αν δεν είναι έτοιμη, μπορεί να ετοιμαστεί. Ο άνθρωπος δηλαδή, όταν υπάρχει θέληση και αγάπη σε αυτό που κάνει, γίνεται.
1: Αυτό λέω και το Στράτο, ότι μπορεί να γίνει τραγουδιστής.
3: Βέβαια. Μπορεί να γίνει γιατί...
1: Μπορεί να γίνει, μην μείνει στην καριέρα του Μανάβη να πούμε.
3: Έχει...
1: Φωνάζει έχει... φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
2: Ζηλεύει τη φωνή μου καταρχήν, κύριε Θωμά. Ζηλεύει που είναι σαν Μανάβης αυτός, όχι εγώ. Εγώ φωνή είναι, μπασάτη, που... όμορφη, ωραία.
3: Στράτο, μην το γελάς. Λοιπόν, τώρα που θα πάρουμε και μπουζί καινούριο,
2: ναι.
3: Θα κάνουμε πρόβα μαζί. Λοιπόν, και θα δεις ότι...
1: Μίγα στον τοίχο να είμαι μόνο.
3: Θα καταλάβεις ότι η φωνή σου είναι μελωδία, σχέτη.
1: Ναι, βρε, τι. Αφού κάποιοι τον πληρώνουν να πήρνει τηλέφωνο, τους λέει καλημέρα.
3: Και εσύ, Νίκο, ετοιμάσου, έτοιμο.
1: Ναι, και εγώ έτοιμος είμαι, εγώ
2: φωνή
1: έτοιμος.
2: Είναι αυτή τώρα, αλήθεια.
1: I'm born ready.
2: Τι δεν είναι φωνή να μου. Τι είναι για βάζεις, να τον βάζεις να φοβούνται τα παιδάκια, να τρώνε το φαγητό τους να μου.
3: Λοιπόν, μην τον ακούς έτσι. Λοιπόν, μην ακούς το Στράτο.
1: Όχι, βέβαια. Τολμάει να μιλήσει για τη φωνή τη δικιά μας.
3: Ναι, μου λέει αστεία. Αστεία του λέει, εντάξει. Μην το ακούς το Στράτο, τι λέει.
1: Δεν ακούω.
3: Ξέρω ότι έχεις καλή φωνή και είσαι ταλαντός.
1: Και καλό παιδί, και καλό παιδί και λεβέντης και γράφω και στους δίσκους. Δηλαδή, και φωτογραφίες να με βγάλουν. Δεν θα πάει χαμένη η φωτογραφία, κατάλαβες.
2: Στην ηλικία εγώ
3: είναι χρήστα.
1: Και προπαντός, καλό παιδί. Όχι σαν τον Πλούταρχο, αλλά καλό παιδί. Ναι.
3: Ο Πλούταρχος είναι...
1: Καλό παιδί.
3: Το καλό παιδί.
1: Ναι.
3: Τάνος. Είναι καλό παιδί. Ο Πλούταρχος είναι καλό παιδί.
1: Ναι, όχι καλύτερος από μένα.
3: Παιδί. Δηλαδή δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Εντάξει, αλλά τα λόγια με τα λεγόμενα και το καθένας του ανθρώπου. Το πρόσωπο, ξέρεις, όταν είσαι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, καταλαβαίνεις,
1: ναι,
3: καταλαβαίνεις το τι άνθρωπος είναι. Ή η κοπέλα είναι, ή η γυναίκα είναι, ή άνθρωπος είναι, καταλαβαίνεις από το, ο καθρέφτης είναι το πρόσωπο του ανθρώπου.
1: Βέβαια.
3: Φαίνεται. Αμέσως.
1: Βέβαια. Και εκεί στο χωριό σας είναι, έχετε καλά παιδιά, δεν έχετε καλά παιδιά εκεί στο χωριό σας.
3: Ναι, ναι.
1: Όχι είναι όλοι, βέβαια, εντάξει.
3: Λοιπόν, ευχαριστήσω την Παουλίνα, να την ευχαριστήσω. Γιατί είπε καλά λόγια ότι να παίζει μπουζούκι σημαίνει ότι θέλει να ακούει να παίζει μπουζούκι.
1: Ναι, αφού θέλει να κάνει ένα mini event εκεί στο σπίτι σου να πάει να παίξει μπουζούκι εκεί.
3: Είναι καλή κοπέλα δηλαδή.
1: Αλίμονο, τι.
2: Βρήκα.
1: Καλά, κοπέλα ήταν πριν από πολλά χρόνια.
3: Λοιπόν, το αισθάνομαι ότι και είμαι σίγουρος ότι όλη η μου παρέα είναι καλοί άνθρωποι και πραγματικά θα ήθελαν, θέλουν να ακούσουν μπουζούκι με γνήσιο ζωντανά.
1: Γνήσιο και Θωμά, τι θα βάλεις τώρα Ημιτασιόν.
3: Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά και Θωμά μου, καλά Σαββατοκύριακο.
3: Θέλετε να παίξω ένα κομμάτι.
1: Δεν πάει τώρα, κλείνουμε
2: τώρα. Κλείνουμε.
3: Κλείνετε τώρα.
1: Βέβαια.
3: Εντάξει παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου κύριε Θωμά, να είσαι καλά.
1: Γεια σου κύριε Θωμά.
3: Και θα ξαναλέμε, γεια σας.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Γεια σου και χαρά σου.
2: Λοιπόν, γεια σας και σε εσάς. Θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Σαββατοκύριακο του Ρυθμού. Πολλά τα σοου. Έχουμε και αθλητικά την Κυριακή με Αλέκο Χατσιφάρα, Μεγάλη Κερκίδα. Έχουμε την Τζέι Σέτ με Βαλεντίνο και Κουτονιά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Έρχεται και καινούργια εκπομπή τον επόμενο μήνα με Ελία Ανδρικόπουλο. Live εδώ στο Ρυθμό από Ελλάδα. Θα μας στέλνει ο link. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα.
1: Bye.
2: Bye.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σε αυτή την πόλη,
7: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
4: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Αγρία θάλασσα που στα βαθιά της έπεσα. Και τώρα που έμεινα μισή, κάθομαι

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Απ' τη μια στιγμή στην

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eaton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
5: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
5: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Και αυτό.
3: Σαν σταθμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.

θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: Sexero.
1: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
10: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίκ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Βασίλης Κουτονιάς, Alan Dallon Greek.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Βασίλης Κουτονιάς.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
1: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
12: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα.
0: ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
12: Τόσα καλοκαίρια.
0: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
13: Σε αυτή την πόλη,
14: σε αυτή την πόλη,
13: ακούμε Ρυθμός Radio.
15: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
13: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
16: Μιξ Βαλεντίνο. Non-stop, non-stop.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό Βαλεντίνο.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Σου λέω όμορφο που είναι το χαμόγελο σου. Τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Είναι

κύριος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμός

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Boss Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Γεια σας όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνι. Ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

τόσο πάνω απλώς. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κοιμάς σου τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάκες εσύ. Και μ' αφήσεις.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Γι' αυτό και νιώ...

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Ακούς ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός
1: Radio. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: καψούρα έχω.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Σε αυτή την πόλη.
8: Σε αυτή την πόλη.
7: Ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.